0: έδινε πολύ μεγάλη έμπνευση.
1: Ένα λεπτό λοιπόν, όμως πριν την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας. Λοιπόν. Ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής μας συνάντησης, συντονισμένη στον 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης, ιδιαίτερη σήμερα θεματική.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο. Αγγελική Μπρέλου στη τεχνική επιμέλεια του ήχου. Φιλοξενούμενη της εκπομπής η Αλεξάνδρα Καλέτσαρη με αφορμή την επερχόμενη, την επικείμενη μεγάλη συναυλία All Star Global Concert του 2026 International Jazz Day με τιμόμενη πόλη το Σικάγο. Επικεφαλής της διοργάνωσης και του φορέα Herbie Hancock. Στη θέση του παρουσιαστή θα συναντήσουμε τον Kurt Elling. Η συναυλία θα προβληθεί μέσω γνωστών πλατφορμών στις 30 Απριλίου. 3 η ώρα τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας. Εμείς έχουμε πάει ήδη στην ιστορική αναδρομή στην σκηνή της jazz του Σικάγο, ξεκινώντας το 1920. Μιλούσαμε για τις γυναίκες, τη θέση της γυναίκας στην μουσική σκηνή της jazz. Φυσικά αναφερθήκαμε στην αυτοκράτηρα των blues, την Bessie Smith. Τη δεύτερη ώρα όμως ξεκινήσαμε με αυτόν τον απίθανο τύπο, με το εξαιρετικό χαμόγελο, τον Louis Armstrong. Αυτός κι αν δεν ήταν ένας άντρας που αγάπησε πολύ τις γυναίκες και συνεργάστηκε με όλες τις τζαζίστριες, τις συνθέτριες, τραγουδίστριες. Υπέροχος ο Louis Armstrong, και είχαμε μείνει στη συνάντηση πάνω που η Bessie Smith πέφτει πάνω στον Armstrong.
1: Ναι, στα μέσα του 1920 ο Louis συναντά τη Bessie Smith. Ήταν τότε στα πρώτα του χρόνια, ήταν αναδυόμενος έτσι μουσικός. Η Μπέση στη φωνή, ο Louis στη τρομπέτα.
0: Αυτό μου μυρίζει Columbia Records, να σου πω αλήθεια. Και είμαι σίγουρη ότι πάνω εκεί στην Columbia Records κάπως συναντήθηκαν.
1: Λοιπόν, και έχει αναπτύξει βέβαια και ένα δικό του προσωπικό ύφος ο Louis Armstrong. Και νιώθοντας πως οι μπάντες που είχε συνεργαστεί δεν κάλυπταν τις δημιουργικές του ανάγκες.
0: Ανησυχίες, ναι.
1: Τις ανησυχίες του, ναι. Αυτή η επαφή, καμιά φορά έτσι βλέπουμε έναν άνθρωπο και λέμε...
0: Η συνάντηση
1: αυτή ήταν πολύ καταλυτική. Γιατί η ερμηνεία του κιόλας στο St. Louis Blues, ακόμα και τώρα, παραμένει μια... ας το πούμε, μια ανατριχιαστική εκδοχή αυτού του τραγουδιού, γιατί υπάρχουν πολλές εκδοχές όπως ξέρουμε, και όταν το ακούς σε κατακλείζει μια βαθιά αισθαντικότητα, να πω, ένα συνέστημα, ένα πηγαίο συνέστημα γυναίκας που υποφέρει.
0: Κράτα το αυτό που λες για το St. Louis Blues, γιατί τώρα με πηγαίνεις έτσι σε μια κατάσταση να θυμηθούμε και την ταινία του 1929. Ήταν μια αμερικανική ταινία μικρού μήκους με πρωταγωνίστρια την Bessie Smith, σε σκηνοθεσία του Dudley Murphy. Είναι η μόνη γνωστή ταινία με την Bessie Smith, και το soundtrack είναι και η μόνη ηχογράφηση που δεν ελέγχεται από την Columbia Records. Να πούμε πως είναι βασισμένη στο ομώνυμο τραγούδι του William Christopher Handy, σπουδαίος συνθέτης και μουσικός, ο πατέρας των blues όπως τον αποκαλούσαν, και ένας από τους πιο επιδραστικούς τραγουδοποιούς τότε στην Αμερική. Η ταινία είναι σκηνοθετημένη από τον Dudley Bowles Murphy και γυρισμένη στο Αστόρια, σε αυτή την σπουδαία έτσι γειτονιά, στο δυτικό τμήμα του Δήμου Queens στη Νέα Υόρκη.
1: Εδώ θα πω ότι ο Armstrong, ενώ ξέραμε ότι η Έλα μιμούταν τον ήχο της τρομπέτας, εδώ ο Armstrong έκανε το αντίστροφο.
0: Στη συνεργασία του, θες να πεις,
1: με την Bessie Smith. Την άκουγε και μιμούταν, δηλαδή ό,τι έκανε η φωνή της μουσικά, έκανε αυτούς τους ήχους να ξεπηδούν μέσα από τη τρομπέτα. Οπότε άκουγε σαν έναν αντίλαλο της δικής σου προσωπικής φωνής μεταφιεσμένη σε νότες.
0: Σε μουσικό όργανο.
1: Σε μουσικό όργανο. Ναι. Δηλαδή ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον, υπήρχε φυσικά ένας αδιάσπαστος δεσμός, και έτσι έκαναν τα blues και η jazz εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και φυσικά αυτή η ιστορία είναι τόσο έτσι πολύ στενά συνδυασμένη. Με το Satchmo, λοιπόν, το υποκοριστικό του, το nickname του
0: Ο Λουίς Άρμστρονγκ, να πούμε, αν και γεννήθηκε στη Νέα Ορλεάνη, το 1922 εγκαταστάθηκε στο Σικάγο έπειτα από πρόσκληση του King Oliver να συμμετάσχει στην ορχήστρα του Creole Jazz Band από τις αρχές του 1920 στο Σικάγο. Το λέμε, γι' αυτό είναι και τιμόμενη χώρα φέτος, φέτος το 2026, αποτελούσε, όπως μας είπες στην αρχή, Αλεξάνδρα, το κέντρο της jazz. Ναι. Και η ορχήστρα του King Oliver ήταν μία από τις σημαντικότερες. Έτσι, ο Άρμστρονγκ συμμετείχε για πρώτη φορά σε ηχογραφήσεις ως δεύτερος κορνετίστας το 1923.
1: Συμπληρώνω κάτι στα γρήγορα. Ότι
0: στα γρήγορα, γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος μας ανήκει.
1: Είναι όσο ανήκει, ωραία. Ο Τζον Κινγκ Όλιβερ, λοιπόν, ήταν πολύ διορατικός, γιατί είχε ακούσει τον Λούις που ήταν τότε και πολύ νεαρός και συνειδητοποίησε ότι μπορεί να συνεισφέρει πολύ θετικά και δυναμικά στο συγκρότημά του. Τον πήρε, είχε ήδη τον κορνετίστα του, αλλά τον έβαλε
0: το
1: δεύτερο. Δηλαδή, ναι. Δεν είναι τυχαίο να μπεις δεύτερος τώρα σε μια μεγάλη μπάντα. Τότε αυτή ήταν πόσα άτομα. Και είχε αυτόν τον, πώς τον έλεγε, χαρισματικό μαθητή. Και φυσικά ο King Oliver ήταν ο βασιλιάς, γι' αυτό και επίσης King Oliver. Όλοι αυτοί ήταν.
0: Και ο Bunk Johnson μαζί του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αφού αναφερόμαστε στον King Oliver, θα αναφερθούμε και στον Johnson. Αποτελούσαν πατρική φιγούρα για τον Louis Armstrong τώρα αυτοί οι δύο, η μουσική. Το είχε αναφέρει και μόνος του σε διάφορες συνεντεύξεις, ας πούμε, που έχει δώσει. Γιατί αυτό ήταν, ακολουθούσε συχνά, λέει, τις παρελάσεις της τοπικής ορχήστρας των πνευστών και προσπαθούσε να παρακολουθήσει παλαιότερους μουσικούς, τον Τζόνσον δηλαδή και τον Όλιβερ, οι οποίοι αποτελούσαν ένα είδος πατρικής φιγούρας για εκείνον.
1: Εγώ μου έχει κάνει η Μερσιάνα, θα το πω έτσι και σε όλους μας, ότι ενώ εκείνη την εποχή...
0: Σου έχει κάνει εντύπωση.
1: Τι μου έχει κάνει εντύπωση. Δεν υπήρχε ακόμα, δεν είχε βγει το στοιχείο του σολίστα. Ήταν ακόμα το ομαδικό πνεύμα, οι πολύ μεγάλες μπάντες, όπως θυμόμαστε και από ταινίες. Ο Λούις, παρόλα αυτά, εξελίχθηκε και έγινε ένας από τους καλύτερους σολίστες. Δηλαδή,
0: ανέδειξε και το σόλο.
1: Δεν είχε πρότυπα, δεν είχε σολιστικά πρότυπα για να ακούσει και για να πάρει από εκεί. Αλλά μέσα από τις ομάδες, μέσα από τα συγκροτήματα, αναδείχθηκε και έγινε ο καλύτερος. Δηλαδή,
0: ένας
1: καμιά φορά λέμε ότι έχουμε πρότυπα αυτών και αυτών. Κι όμως, μπορεί μέσα από αλλού να ζυμωθείς και να γίνεις ο καλύτερος.
0: Νομίζω ότι μπορούμε
1: να περάσουμε
0: ακούσουμε
1: κάπου.
0: Ακόμη έναν σπουδαίο τζαζίστα, ο οποίος έφυγε δυστυχώς το 2025.

0: Ένας σπουδαίος τζαζίστας, φουτουριστής επίσης, πολύ καινοτόμος, Jack DeJohnette, γεννημένος το 1942, έφυγε από τη ζωή, είναι από αυτούς που αποχαιρετήσαμε το 2025, τρομερός ντράμερ και πιανίστας βέβαια, συνθέτης της jazz, γνωστός για το εκτεταμένο του έργο ως άνθρωπος που ήταν αρχηγός και sideman για μουσικούς όπως ο Freddie Hubbard, ο Keith Jarrett, ο Bill Evans, ο Ralph Towern. Alice Coltrane βρέθηκε μαζί της εκείνο το διαλογιστικό υπέροχο τότε που η Alice είχε ασπαστεί, ναι, έτσι, τον Ινδουισμό, είχε πάει και στον γκουρού της κοντά, είχε αλλάξει και το όνομά της, ενώ ζούσε ο John Coltrane, και μάλιστα όταν έφυγε ο Coltrane η Alice είχε πατήσει πάνω στο A Love Supreme του σπουδαίου καλλιτέχνη, ναι, του John, του άντρα της, και είχε γράψει ένα διαλογιστικό, δηλαδή ένα εξαιρετικό A Love Supreme for Coltrane από την Alice, όπου συμμετείχαν drummers και μουσικοί της jazz όπως ο Jack DeJohnette και στο Miles, εννοείται, εντάξει, είναι, νομίζω ότι είναι άπειρος ο Jack DeJohnette, γεννημένος στο Σικάγο του Illinois, από που βέβαια θα προέρχεται, από που άλλο το 1942, από εργάτη πατέρα, η αφροαμερικανική η καταγωγή του DeJohnette, δήλωσε κάποια στιγμή ότι είχε μια ηθαγενή αμερικανική καταγωγή, συγκεκριμένα από τους Σεμινόλ, που είναι ένας λαός που αναπτύχθηκε στη Φλόριντα τον 18ο αιώνα, και τους Crow, οι οποίοι είναι το αυτόνομα όνομα των ηθαγενών Αμερικανών που ζουν κυρίως στη Νότια Αμερική, και σήμερα μάλιστα ο λαός Crow έχει μια έτσι αναγνωρισμένη φυλή, τη φυλή Crow της Μοντάνας. Ινδιάνικη περιοχή δηλαδή, ναι, Ινδιάνης, ναι, αν λέμε. Ναι. Να πούμε ότι είχε διαπιστώθηκε ότι είχε τα jazz στάνταρ από πολύ νωρίς. Από τα παιδικά του κιόλας χρόνια, όπου πέρασε σε ένα μουσικό περιβάλλον, επέστρεψε βέβαια, φύγανε κάποια στιγμή από το Σικάγο, επέστρεψε πίσω στο Σικάγο και ξεκίνησε αμέσως τη μουσική του καριέρα ως πιανίστας, σπουδάζοντας από την ηλικία των 4 ετών με την Αντουανέτ Ρίτς, μια έτσι γυναίκα επικεφαλής μια συμφωνικής ορχήστρας στο Σικάγο, και να πούμε ότι ο Jack DeJohnette για πρώτη φορά επαγγελματικά έπαιξε σε ηλικία μόλις 14 ετών. Σπουδαίο, γιατί και στο σχολείο τραγουδούσε πρώτο τενόρο σε ένα κουαρτέτο doo-wop, έπαιζε ακουστικό μπάσο για μια χορευτική μπάντα, και φυσικά στα 13, εκεί η προεφηβεία που μπαίνει με ταχύτητα στην εφηβεία, αλλάζει το μουσικό όργανο, τα σπάει όλα τα καλούπια και αφιερώνεται στα drums. Εσύ τον ξεχωρίζεις, θέλω να πω, Αλεξάνδρα, τον Jack, τον ξεχωρίζεις δηλαδή ως drummer, τον έχεις, τον κατατάσσεις ως drummer της jazz σκηνής ή ως πιανίστα?
1: Εγώ όταν είχα ακούσει
0: DeJohnette για πρώτη φορά
1: και είχαν γίνει και πολλές αναφορές, και μάλιστα στα μαθήματα που είχα πάρει, μας τον είχαν παρουσιάσει ως drummer. Και εγώ δηλαδή που τον είδα ζωντανά και του μίλησα του ανθρώπου, δηλαδή είχαμε και μια μικρή κουβέντα,
0: διάδραση, να
1: είναι, ναι, σχετική. Δηλαδή εστιάσαμε πιο πολύ στα τύμπανα, γιατί είχαμε, τον έκανε έτσι μια επισήμαση, έτσι, μουσική επισήμαση, κάτι που μ' άρεσε, και έτσι το σχολίασα στο καμαρίνι που τον είδα, γιατί τους αρέσουν έτσι κάτι τέτοιες επισημάσεις, τους αρέσουν.
0: Κοίτα τώρα, μιλάτε την ίδια γλώσσα, δηλαδή, ναι, μιλάτε τη γλώσσα της μουσικής. Αυτός είναι ένας κόσμος μαγικός, όταν δύο άνθρωποι κατανοούν και έχουν κοινούς τόπους, και πόσο μάλλον την κοινή γλώσσα αυτή. Σαφώς και είναι διαφορετική η σχέση και διαφορετική η συζήτηση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο ανθρώπων.
1: επειδή θα αναρωτηθούν τώρα και με το δίκιο τους οι περισσότεροι, αφού δεν ήρθε Θεσσαλονίκη, ναι, όντως δεν ήρθε Θεσσαλονίκη, γιατί είχε έρθει στο Μέγαρο Αθηνών, γι' αυτό μην νομίζουν ότι ήρθε ο Ντεζονέτ και το χάσανε οι φίλοι μας.
0: Κοίταξε να δεις. Είναι, οι ακροατές του 1958 συγκεκριμένα είναι τόσο ενημερωμένοι, δηλαδή που κατάλαβες. Νομίζω ότι αν έμπαινε, πατούσε το πόδι του σε αυτή την πόλη, ο 1958 από μόνος του ούτως ή άλλως θα ήταν και χορηγός επικοινωνίας στην συγκεκριμένη συναυλία.
1: Εννοείται.
0: Νομίζω ότι θα ξέφευγε εύκολα.
1: Δεν θα ξέφευγε
0: από το σταθμό
1: με
0: του πολιτισμού, του παραγωγού και του ανθρώπου εδώ.
1: Αλλά ο Ντεζονέτ.
0: Σκέψτε ότι σε αυτό το σταθμό, ας πούμε, έκανε εκπομπή ο Πάνος Ηλιόπουλος. Δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει ο Ντεζονέτ και να μην πέσει στην αντίληψη ή να μην έχει πάρει τηλέφωνο τον Πάνο Ηλιόπουλο. Ο ίδιος
1: ο ίδιος ο Ντεζονέτ θα έπαιρνε τον Πάνο
0: τώρα,
1: τον αείμνηστο, και σίγουρα θα είχαν βρεθεί και πολύ νωρίτερα και θα πίνανε και μεταξύ τους κάτι, γιατί είναι και πολύ ανθρώπινος. Γιατί δεν σε κρατάει ένας μεγάλος άνθρωπος μετά τη συναυλία του να καθίσει, να σου μιλήσει
0: και να συζητήσει. Και ποια η όρεξη και ποιες υπομονές και ποιες οι αντοχές, έτσι, να το πούμε.
1: Οι περισσότεροι θα σου δώσουν ένα αυτόγραφο, θα βγουν μια φωτογραφία, αλλά δεν κάθονται. Είναι, εντάξει, από αυτούς που έχουν
0: πολύ λίγοι καλλιτέχνες.
1: Ναι, κάθονται. Και, ναι. Αλλά όταν όμως τους αναφέρεις για κάτι πολύ ωραίο και συγκεκριμένο, σε πληροφορώ ότι κάτι σαν να τους τσιμπάει, σαν να τους συγκλάει και λένε τι γίνεται εδώ, αυτή κάτι, τώρα αυτός εδώ κάτι γίνεται, κάτι μας λέει. Οπότε κάθονται και αναλύουν κάτι που το συζητάς. Δηλαδή πέραν την κούρασή τους, εγώ τους καταλαβαίνω, αλλά κάτι τους αρέσει σε όλο αυτό.
0: Ο δημιουργός δημιουργεί, ναι, και το επικοινωνεί το επικοινωνεί προς τα έξω, και όταν βρίσκει έναν συνομιλητή, έναν άνθρωπο ο οποίος κατανοεί το έργο του, εκεί θεωρώ ότι παίρνει τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση,
1: αυτό,
0: τη μεγαλύτερη
1: αυτό, ναι,
0: χαρά. Δηλαδή αυτή είναι και η ανταμοιβή ενός δημιουργού, να αντιλαμβάνεσαι το έργο του. Πόσο μάλλον όταν έχεις, και πέρα από αυτό που ακούς, έχεις μπει περισσότερο μέσα στο ίδιο το έργο, ως ο ίδιος μουσικός. Γι' αυτό σου λέω ότι πολύ σημαντικό ο κοινός τόπος, δηλαδή και η κοινή γλώσσα, όταν δύο μουσικοί έρχονται σε επαφή και συμπράττουν. Να πούμε βέβαια ότι ο Ντεζονέτ έπαιζε rhythm and blues, hard bop, avant-garde στο Σικάγο, εκεί δεν ξεκολούσε, ναι, από το, ναι, Σικάγο. Επίσης περιστασιακά έπαιζε και drums με τον σπουδαίο Σαν Ρα και με την άρκεστρα του Σαν Ρα. Άλλος φουτουριστής. Είδες, οι δύο άνθρωποι που θέλανε να πειραματιστούν περισσότερο μεταγενέστερα είναι ο Σαν Ρα, είναι και ο Ντεζονέτ, ο οποίος το 1966 μόνο έφυγε από το Σικάγο, που έπρεπε να μετακομίσει στη Νέα Υόρκη, διότι έγινε και μέλος του κουαρτέτο του Charles Lloyd. Αυτό του σπουδαίου επίσης συνθέτει Αμερικανού μουσικού τζαζίστα, τενόρο, σαξόφωνο και φλάουτο.
1: Πάντως ως πολυδιάστατη, έτσι, πολυδιάστατη έτσι, προσωπικότητα ο Ντεζονέτ και ως μουσικός, εγώ δεν ξεχωρίζω τον πιανίστα από τον
0: ντράμερ
1: και τον,
0: ναι,
1: συνθέτη,
0: ναι, ναι, ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: είναι μέσα σε όλα αυτά τόσο έντονος. Στο καθένα ξεχωριστά δίνει κάτι έτσι, μια διαφορετικότητα, αλλά η έμπνευση και ο αυτοσχεδιασμός του Ντεζονέτ και όλο αυτό που έχει με την και το πειραματισμό.
0: Το avant-garde, πες το πολύ καλά.
1: Την avant-garde, ναι, τα δίνει όλα παντού. Ναι, ναι, ναι. Πολύ τον αγαπώ, ναι.

0: Ωραίο drum solo ακούσαμε λίγο πριν. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να αντισταθώ σε ένα κομμάτι του Coltrane. Νομίζω ότι δημιουργώντας γενικότερα μια εκπομπή για την global jazz, για την παγκόσμια μουσική σκηνή της jazz, είναι αδιανόητο να απουσιάζει ο Coltrane. Είναι, νομίζω, παγιωμένη η κατάσταση που έχει να κάνει με τον Coltrane. Θέλω να μας πεις όμως ποιοι τζαζίστες μουσικοί έφυγαν το 2025. Έστω και αναφορικά.
1: Αναφορικά έχουν φύγει πάρα πολλοί. Λοιπόν, από τους πολύ έτσι σημαντικούς και που γνωρίζουμε κι εμείς, ο Al Foster 28 Μαΐου του 2025, ο drummer φυσικά και του Miles Davis για πολλά χρόνια.
0: Swing.

0: και ως icon και γενικά ως τραγουδίστρια και Scat Woman. Ο Άντονι Τζάκσον, ο μπασίστας, ουδεμία σχέση συνεπωνυμία με τον Μάικλ Τζάκσον, 19 Οκτωβρίου του 25, συνεργασία με τον Γιώργο Φακανά, τον δικό μας Γιώργο Φακανά, θα πω και η Σίλα με τον Λάκη Τζίμκα επίσης είχε πολύ μεγάλη συνεργασία, γι' αυτό έρθει και πολλές φορές στην Ελλάδα.
1: Πολύ αγαπημένα ονόματα στην ελληνική μουσική σκηνή της jazz, και ο Φακανάς και ο Τζίμκας.
0: Και ο Λάκης ο Τζίμκας, ο Άντονι Τζάκσον είπαμε με τον Φακανά, μπράβο, και ο Τζακ Ντεζονέτ, 26 Οκτωβρίου, 19 Οκτωβρίου ήταν ο Άντονι Τζάκσον και σε μέσα σε μια εβδομάδα ο Τζακ Ντεζονέτ, πιανίστας, ντράμερ και συνθέτης. Από αυτούς τους πολύ έτσι αναφορικά.
1: Έχουμε υποσχεθεί όμως στους ακροατές πως θα μπούμε και στην διαδικασία να αναφερθούμε και στη νέα σκηνή όσον αφορά τη jazz στο Σικάγο. Υπάρχει ένας καλλιτέχνης ο οποίος γεννήθηκε άσχετο στο Παρίσι της Γαλλίας το 1983, ο Μακάγια Μακρέιβεν. Παρόλα αυτά θεωρείται τζαζίστας της πόλης του Σικάγο, γιατί το 2007 ο Μακάγια Μακρέιβεν μετακόμισε στο Σικάγο, όπου εκεί άρχισε να εμφανίζεται με σχήματα όπως Bobby Broom, με τον Robert Broom Jr., αυτό το σπουδαίο κιθαρίστα και εκπαιδευτικό της jazz, δάσκαλος είναι, τον Corey Wilkes, τον υπέροχο που θα μείνουμε, θα σταθούμε σε αυτόν τον κιθαρίστα, τον Jeff Parker. Θεωρείται ότι ανήκει στην κατηγορία Musician from Chicago. Είναι γνωστός για τον τρόπο που συνδυάζει την παραδοσιακή jazz με samples, αλλά και σύγχρονους ρυθμούς, ή αλλιώς γνωστός στο Chicago και ως ο Beat Scientist.

0: Εντάξει, beat scientist του Σικάγο, established modern masters από τα κορυφαία ονόματα αυτή τη στιγμή στη jazz παγκόσμια σκηνή. Θα βρεθεί φυσικά, θα συμμετέχει και ο Μακάγια Μακρέιβεν στην σπουδαία αυτή All Star Global Concert του 2026 με τιμόμενη πόλη το Σικάγο. Να πούμε ότι εγώ ξεχωρίζω, εντάξει, και τον Τζεφ Πάρκερ, αυτό τον... Τι να πω, είναι κάπως ακαδημαϊκός, γιατί μιλάμε για Berklee College of Music, αυτό το σπουδαίο ιδιωτικό μουσικό κολέγιο στη Βοστόνη της Μασαχουσέτης. Όμως έχει παραμείνει ο Τζεφ Πάρκερ, αυτός ο σπουδαίος συνθέτης και κιθαρίστας, έχει παραμείνει πειραματικός και η τζάζ έχει ποτίσει μέσα του από την ημέρα πάλι που μετακόμισε στο Σικάγο. Αυτό το Σικάγο, ξέρεις,
1: έχει,
0: κάπου
1: ναι,
0: έχει μία δική του ενέργεια,
1: έτσι, έτσι,
0: και όλη
1: έτσι,
0: μουσική, κλασική και μη και αυτοδίδακτη, καταλήγουν τελικά να υπηρετούν το είδος της τζάζ, είτε avant-garde, είτε fusion, είτε με post-rock, έτσι, διάθεση. Πολυοργανίστας υπέροχος ο Τζεφ Πάρκερ. Είναι μια κεντρική φιγούρα όσον αφορά τη σύνδεση της jazz με την post-rock και την πιο πειραματική σκηνή. Και φυσικά ανήκει στη νέα γενιά των μουσικών της jazz, οι οποίοι παραμένουν ενεργοί. Ενεργός είναι από το 1991.
1: Α, είναι τόσο.
0: Ναι, ναι. Μέχρι και σήμερα.
1: Να κάνω μια μικρή ερώτηση, γιατί το προηγούμενο κομμάτι, πες λίγο πώς λεγότανε,
0: του ήταν... Μακάγια Μακρέιβεν,
1: ναι. Λοιπόν, μου θύμισε πάρα πολύ έντονα το Love Supreme του Γιώργου Τρανταλίδη. Λοιπόν, έχει κάποια κοινά στοιχεία και ήθελα να πω, βρε εσύ, μήπως
0: στο
1: άκουσες στο όλο ύφος, στο ύφος του κομματιού. Και λέω, μα κάτι μου θυμίζει, λέω, μα το ξέρω, λέω, γιατί ξέρω αυτό το κομμάτι, λοιπόν.
0: Το κομμάτι εντωμεταξύ ονομάζεται, αν θέλεις να
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: να ψάξεις, και τους ναι, καλλιτέχνες που παρουσιάζουμε τώρα, που είναι νέα σκηνή,
1: ναι.
0: In These Times.
1: In These Times.
0: Σε αυτούς τους καιρούς.
1: Μπράβο, ωραία. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί λέω, αυτό είναι πολύ γνώριμο, και λέω, μα είναι Γιώργος Τρανταλίδης.
0: Κοίταξε, οι Έλληνες τζαζίστες νομίζω ότι χρειάζονται μια ιδιαίτερη ειδική άλλη εκπομπή,
1: ναι, ναι,
0: που θα κινηθείς μόνο στην ελληνική τζαζ σκηνή, γιατί είναι πολύ πλούσια και ξεχωριστή και συνεχώς ξεπροβάλλουν η μουσική και τρία πολλά. Δηλαδή, ήδη έχουμε τον Κλουτζό Τρίο, έχουμε τον Τζίμκα που συνεργάζεται με πολλούς, έχουμε τους, δεν ξέρω αν τους έχεις έτσι αντιληφθεί.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τους Γιάκο Τρίο είναι.
1: Τους Γιάκο Τρίο, βέβαια.
0: Ακριβώς. Έχουμε πολύ σπουδαία και έτσι πολύ, πολύ σπουδαία σχήματα. Και στη Θεσσαλονίκη, δε, στην πόλη μας, αυτό με κάνει ακόμη πιο έτσι χαρούμενη για το ένα πρόσωπο της πόλης, γιατί εντάξει, η πόλη έχει μια δική της έτσι...
1: Έχει την ποικιλομορφία της, να πούμε.
0: Ποικιλομορφία, ναι.
1: Τα νέα παιδιά έχουν τόσο μεγάλη αγάπη για την τζαζ και ειδικεύονται, δηλαδή... Όταν μετά, επειδή από τα πρώτα τους χρόνια που ξεκινάνε μουσική, μετά επιλέγουν να ακολουθήσουν κάτι και πάνε στο εξωτερικό και θέλουν να κάνουν και περισσότερα πράγματα. Και έρχονται με μεγάλη όρεξη. Και έχουν δηλαδή και συνθετική, όχι απλά να παίξουν, να συνεργαστούν με άλλους.
0: Να συνθέσουν πρωτότυπο υλικό.
1: Πρωτότυπο, original υλικό. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Αλεξάνδρα, εκεί είναι όλο, νομίζω,
1: ναι,
0: το έργο ενός μουσικού, η πρωτότυπη σύνθεση,
1: ναι,
0: ο πρωτότυπος στίχος. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι θα μπεις και στη διαδικασία των διασκευών στην αρχή, ξέρεις, για να έρθεις σε τριβή με τα πράγματα, αλλά ο μουσικός είναι αυθεντικός και πρωτότυπος όταν,
1: σωστά,
0: και η σύνθεση είναι πρωτότυπη.
1: Είναι πρωτότυπη,
0: είναι,
1: ναι,
0: υπογεγραμμένη.
1: Είναι ακατέργαστο το υλικό.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πρώτη ύλη, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντική η πρώτη ύλη. Πιστεύω όμως ότι χρωστάμε και μία ένα αφιέρωμα συγκεκριμένα για την ελληνική σκηνή της jazz, να την αναδείξουμε περισσότερο και δε της ίδιας μας της πόλης, της τοπικής σκηνής της jazz. Να μπούμε δηλαδή ακόμη, να το κλείσουμε περισσότερο, να μην το αφήσουμε έτσι πολύ ανοιχτό. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μελετήσουμε την θεσσαλονικιώτικη σκηνή jazz.
1: Εδώ τώρα θα πω στα γρήγορα ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ ο αγαπημένος μας αν ήταν εδώ ο Ηλιόπουλος, γιατί ήδη είχε κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα στους Έλληνες τζαζίστες.
0: Η εκπομπή του μεταδίδεται καθημερινά
1: στο Jazz Club το
0: 9.58,
1: 11 με 12 το βράδυ.
0: Η φωνή του πάντα είναι ζωντανή και το έργο του.
1: Εγώ το νιώθω κιόλας αρκετές φορές, το νιώθω έτσι
0: το νιώθουμε,
1: μουσικά,
0: νομίζω.
1: Αλλά θα εμπλουτίσουμε ό,τι έχει κάνει ο Πάνος και θα χαιρόταν πάρα πολύ με αυτό.
0: Κοίταξε, ο Πάνος Ηλιόπουλος, αν και ένας άνθρωπος, ξέρεις, πολύ διαβασμένος και πολύ έτσι ερευνητικός όσον αφορά το κομμάτι της μουσικής, εκπομπές του δεν είναι τυχαίες, δηλαδή θα μπορούσαν να διδάσκονται σε μουσικά πανεπιστήμια. Ήταν και ένας άνθρωπος πολύ αναλογικός και πολύ άμεσος, δηλαδή εγώ θυμάμαι στα πρώτα μου ξεκινήματα που με άκουγε και συζητούσαμε, γιατί πάντοτε μου άρεσε jazz και δε ηλεκτρόνικα, και συζητούσαμε για όλη την ιστορία της jazz σκηνής και μάλιστα ήταν και πάρα πολύ γενναιόδωρος. Πάντοτε θα μου μάθαινε κάτι, θα μου έγραφε κάτι, θα με οδηγούσε ώστε να πάω μόνη μου σε κάτι καινούριο, θα μου δείχνε το δρόμο. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, μας λείπει πάντοτε. Αλεξάνδρα μου, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, είμαστε λίγα λεπτά πριν τις 4. Η φωνή της συνείδησης συμφωνεί. Αγγελική Μπρέλο, εξαιρετική. Αυτές τις 2 ώρες την ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως πάντα.
1: Εκτός από την Αγγελική, να ευχαριστήσω εγώ στα γρήγορα τον Άρη Σομπότη, γιατί έκανε ένα πολύ όμορφο δημιουργικό για να βγει αυτή η αφίσα και στην πλατφόρμα την επίσημη της jazzday.com, το Φάσμα Jazz, που ήταν όλη θεματική, που είναι και για αύριο που συνεχίζει για τον Miles Davis.
0: 100 χρόνια Miles
1: Davis,
0: 100 αύριο.
1: Χρόνια. Επίσης έχω πολλές ευχαριστίες να πω στην Εύα Μαρά, Θεσσαλονίκη City White, στο 958. Έχω την αιγίδα του όμιλου, του Μήλου Humans Business Club, όμιλος νέων επαγγελματιών επιστημόνων που υπάρχει, και Ambassadors Club στη Θεσσαλονίκη με την υποστήριξη, και φυσικά εσένα, την εκπομπή σου, την Αγγελική. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αγγελική. Εννοείται τον Διευθυντή Καλλιτεχνικού Προγράμματος που ήθελε πάρα πολύ να γίνει και του αρέσει και του αγαπητού μας του Θανάση όλη αυτή η κατάσταση και δεν μπορούσε να πει και όχι. Είναι μέσα στα πράγματα.
0: Επίσης ένας σπουδαίος έτσι συνεργάτης και άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά και χρόνια στο...
1: Και επίσης τον είχαμε
0: στο πεδίο.
1: Εδώ θα πω
0: ο Θανάσης έγραφε για μουσική.
1: Όχι απλά έγραφε. Ο Θανάσης ήταν και επίτιμο μέλος του Συλλόγου Φίλοι της Τζαζ και Δημιουργικής Μουσικής. Φυσικά. Και μας στήριζε και ήταν πάντα δίπλα μας σε όλα τα δρόμενα. Ευχαριστούμε για όλα.
0: Θα κλείσουμε όμως με αυτό το σπουδαίο κιθαρίστα της jazz σκηνής του 21ου αιώνα, Jeff Parker. Καλή συνέχεια.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.eco. Με μεγάλη μας χαρά η Ζωή Μούσιου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή σε έναν από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες που πάτησαν ποτέ στη σκηνή, τον ένα και μοναδικό Prince. Με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την απώλειά του στις 21 Απριλίου του 2016 στο Paisley Park της Μινεσότα. Σε μια καριέρα σχεδόν 4 δεκαετιών από το ξεκίνημά του σε ηλικία 19 ετών έως το πρόωρο τέλος στα 57 του χρόνια, επαναπροσδιορίσε τα όρια της καλλιτεχνικής δημιουργίας αλλά και ολόκληρη τη δομή της μουσικής βιομηχανίας, χωρίς να περιοριστεί σε ένα μόνο είδος. Κινήθηκε με την ίδια άνεση ανάμεσα στην pop, το rock, το R&B, το funk, τη soul και το new wave, αναπτύσσοντας παράλληλα μια βαθιά σχεδόν οργανική σχέση με την jazz, μια πλευρά της δημιουργίας του που λιγότερο προβεβλημένη αλλά ιδιαίτερα αποκαλυπτική για το εύρος και το βάθος της μουσικής του σκέψης, την οποία θα εξερευνήσουμε στο μεγαλύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έτσι λοιπόν, για τις επόμενες 2 ώρες θα ακολουθήσουμε τη μουσική του διαδρομή, δίνοντας έμφαση στις πιο άγνωστες πλευρές της δισκογραφίας του, ανακαλύπτοντας σπάνιες jazz στιγμές του ίδιου, από στούντιο ηχογραφήσεις μέχρι ζωντανές εμφανίσεις, καθώς και ξεχωριστές jazz διασκευές των τραγουδιών του από σπουδαίους μουσικούς που αναγνώρισαν και τίμησαν την επιρροή του, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη ιδιοφυΐα του. Τον ακούσαμε στην αρχή να λέει: «Άκουγα κάθε είδους μουσική όταν ήμουν μικρός και από τότε έλεγα πάντα πως μια μέρα θα παίξω κάθε είδους μουσική και δεν θα με κρίνουν για το χρώμα του δέρματός μου, αλλά για την ποιότητα της δουλειάς μου». Αυτό το όραμα του Prince δεν ήταν απλώς μια νεανική φιλοδοξία, αλλά υπόσχεση μιας ολόκληρης ζωής. Το ακούσαμε ήδη στο Got to be something here, των Lewis Connection, μια σπάνια ηχογράφηση από το 1976 και τη συλλογή Purple Snow της Numero Group, όπου ο 18χρονος τότε Prince αναδεικνύει τις πρώιμες ρίζες του ήχου της Μινεάπολης. Ο Prince, ως γνωστό, υιοθέτησε αμέτρητες καλλιτεχνικές εκδοχές, μία εκ των οποίων ήρθε στο φως 40 ολόκληρα χρόνια μετά τη δημιουργία της. Πρόκειται για το ακουστικό demo του I Feel For You από το 1979, ένα κομμάτι που καθιερώθηκε μέσα από τη διασκευή της Aga Khan, αλλά εδώ ακούγεται στην πιο ακατέργαστη και αυθεντική του μορφή.

Prince Rogers Nelson γεννήθηκε το 1958 στη Μινεάπολη της Μινεσότα από γονείς μουσικούς της jazz, παίρνοντας μάλιστα το όνομά του από το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του πατέρα του που ήταν Prince Rogers. Μεγαλώνοντας ένα απόλυτα μουσικό περιβάλλον, έμαθε από παιδί να χειρίζεται δεκάδες όργανα με μια αυτοδίδακτη ιδιοφυΐα, ενώ στα σχολικά του χρόνια δημιούργησε το συγκρότημα Grand Central, κερδίζοντας αμέσως την προσοχή της τοπικής σκηνής. Παρά την παγκόσμια εμβέλειά του, ο Prince παρέμεινε πιστός σε όλη τη διάρκεια της ζωής του στις ρίζες του, μετατρέποντας το θρυλικό Paisley Park σε μια δημιουργική ουτοπία και ένα υπερσύγχρονο καταφύγιο τέχνης, στηρίζοντας έμπρακτα τα εγχώρια ταλέντα και την τοπική κοινότητα μακριά από τα φώτα του Hollywood. Η πορεία του απογειώθηκε στα 19 του μόλις χρόνια, όταν υπέγραψε ένα πρωτοφανές συμβόλαιο με την Warner Brothers για το album For You. Ένα εντυπωσιακό ντεπούτο, κυκλοφόρησε το 1978, όπου ο ίδιος έγραψε, έκανε την παραγωγή και έπαιξε και τα 27 μουσικά όργανα του δίσκου. Από αυτό λοιπόν το άλμπουμ που σύστησε στον κόσμο το φαινόμενο Prince, θα ακούσουμε το So Blue, μια από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες πρώιμες δημιουργίες του.

Ακούσαμε λίγο πριν τόσο Blue από το ξεκίνημα της καριέρας του και συνεχίσαμε με μια αντίστοιχα έτσι, δυνατή στιγμή από το άλμπουμ 3126 του 2006. Ήταν το Satisfied, ένα κομμάτι που φανερώνει πως όσα χρόνια και αν είχαν περάσει ο Prince διατηρούσε αυτή την ικανότητα να δημιουργεί κλασικές soul μπαλάντες, επιστρέφοντας πίσω στα 60s και 70s, μελετώντας με συνέπεια τους μεγάλους δασκάλους του είδους. Και θα προχωρήσουμε, θα συνεχίσουμε με το Old Friends for Sale, το ομώνυμο κομμάτι από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1999 ως η πρώτη επίσημη ανασκαφή από το θρυλικό Vault, το απόρριτο θησαυροφυλάκιο στο υπόγειο του Paisley Park, όπου ο Prince φύλασε χιλιάδες ώρες ακυκλοφόρητης μουσικής, βίντεο και ολοκληρωμένων άλμπουμ που παρέμεναν κλειδωμένα για δεκαετίες πίσω από μια ατσάλινη πόρτα τράπεζας. Ο δίσκος περιλαμβάνει 10 σπάνιες ηχογραφήσεις της περίοδου 1985-1996, τις οποίες ο καλλιτέχνης επέλεξε να ανασύρει για να κλείσει τις υποχρεώσεις του συμβολαίου του με την Warner Brothers.

0: Thank you.
1: Ακούσαμε το The Other Side of the Pillow, μια ζωντανή ηχογράφηση από το album One Night Alone Live του 2002 με τους New Power Generation να τον συνοδεύουν σε μια εμφάνιση που αναδεικνύει τη στενή του σχέση με την jazz, ενώ στη συγκεκριμένη εκτέλεση ο Prince αναφέρεται και στον σπουδαίο σαξοφωνίστα Nadji. Και συνεχίζουμε, περάσαμε σε καθαρό funk με το It's Gonna Be a Beautiful Night από το διπλό album Sign of the Times, το οποίο επανεκδόθηκε το 2020 σε μια σπάνια στιγμή στη δισκογραφία του Prince, καθώς η βάση του είναι μια ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία του στο Le Zénith του Παρισιού το 1986, ένας αυτοσχεδιαστικός μαραθώνιος που αποτυπώνει την εκρηκτική ενέργεια των The Revolution λίγο πριν το συγκρότημα διαλυθεί.

Και περάσαμε στο If You Feel Like Dancing, άλλη μια ιστορική ηχογράφηση από τη συνεργασία του Prince με το συγκρότημα 94 East. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε το 1977 με τον Prince σε ηλικία μόλις 19 ετών να αναλαμβάνει τη κιθάρα και τα synthesizer, αναδεικνύοντας το ταλέντο του στο να χτίζει περίπλοκα disco-funk ρυθμικά μοτίβα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Και πάμε στο 1984, τη χρονιά που ο Prince παρουσιάζει το Purple Rain, έναν δίσκο σταθμό. Το άλμπουμ αποτελεί και soundtrack της ομώνυμης ταινίας όπου πρωταγωνιστεί, μία κίνηση που τον μετέτρεψε σε παγκόσμιο superstar, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη την ατμόσφαιρα της Μινεάπολης και την προσωπική του διαδρομή προς την κορυφή. Μέσα από αυτό το project συστήνει επίσημα το συγκρότημά του, τους Revolution, ενώ πειραματίζεται με τεχνολογίες όπως το Lean Drum και ψυχεδελικά στοιχεία που απογείωσαν τον ήχο του. Η επιτυχία ως γνωστόν υπήρξε σαρωτική, με το δίσκο να αποσπά 2 βραβεία Grammy και το Oscar καλύτερης μουσικής επένδυσης,

ενώ παίζει λίγο ακόμα το αγαπημένο Purple Rain, πλησιάζουμε σιγά σιγά και προς το τέλος της πρώτης ώρας. Θα κλείσουμε με άλλο ένα κομμάτι από αυτό το θρυλικό άλμπουμ, και με αυτό θα σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ζωή Μούσιου που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη συνέχεια του αφιερώματός μας στον Prince, με σπάνιες ηχογραφήσεις και ξεχωριστές jazz στιγμές από τη δισκογραφία του.

και έγραψε πάνω από 1000 τραγούδια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο μέρος του ηχογραφημένου υλικού του παραμένει μέχρι σήμερα ανέκδοτο και άγνωστο στο ευρύ κοινό, στοιχείο που ενισχύει ακόμη περισσότερο το μύθο και το βάθος της καλλιτεχνικής του κληρονομιάς. Και ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με ένα σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο από το 1977, το πέμπτο κομμάτι από τις θρυλικές ηχογραφήσεις Loring Park Sessions, όπου ο Prince σε ηλικία μόλις 19 ετών ξεδιπλώνει το αστήρευτο ταλέντο του σε ένα ορχιστρικό jazz funk αυτοσχεδιασμό που ηχογραφήθηκε στα γραφεία του μάνατζερ του στη Μινεάπολις με τον ίδιο στα πλήκτρα και την κιθάρα, συνοδευόμενος από τον Άντρε Σιμών στο μπάσο και τον Μπόμπι Ζή στα τύμπανα. Αυτές οι πρώιμες ηχογραφήσεις αποτελούν ουσιαστικά την πρώτη καταγραφή της χημείας που αργότερα θα οδηγούσε στη δημιουργία του συγκροτήματος Revolution. Και θα συνεχίσουμε με τη διασκευή του Controversy από το γαλλικό σχήμα The Volunteered Slaves, μια σύνθεση που πρωτοκυκλοφόρησε ο Prince στο ομότιτλο άλμπουμ το 1981. Η συγκεκριμένη εκτέλεση περιλαμβάνεται στο δίσκο Breakfast in Babylon.

ακούσαμε τον κορυφαίο μπασίστα, συνθέτη και παραγωγό Μάρκους Μίλλερ, μια από τις πλέον επιδραστικές μορφές της σύγχρονης jazz, ο οποίος υπήρξε στενός συνεργάτης του Miles Davis και καθόρισε τον ήχο του οργάνου με την πρωτοποριακή του τεχνική. Εδώ τον ακούσαμε με τη Macy Gray στα φωνητικά και τον σαξοφωνίστα Kenny Garrett σε μια ιδιαίτερη διασκευή του Girls and Boys από το άλμπουμ Silver Rain του 2005. Το πρωτότυπο κομμάτι προέρχεται από το άλμπουμ Parade που κυκλοφόρησε ο Prince το 1986, αποτελώντας το soundtrack της ταινίας Under the Cherry Moon. Ο Prince είχε τη συνήθεια να δίνει εντυπωσιακές συναυλίες και μετά να αναζητά έναν χώρο για να συνεχίσει να παίζει μετά το τέλος τους, και αυτή που θα ακούσουμε στη συνέχεια είναι μία από εκείνες τις εμφανίσεις, από την κυκλοφορία του 2002, το One Night Alone, The After Show, It Ain't Over, όπου ακολουθούν ο Prince και η New Power Generation με το κομμάτι Dorothy Parker.

Αυτός ήταν ο Παναμέζος κοντραμπασίστας Σάντι Ντεμπριάνο σε μια ευρηματική jazz διασκευή του πασίγνωστου Kiss από το άλμπουμ Circle Chant που κυκλοφόρησε το 1999, και επιστρέφουμε σε μία από τις πρώτες κυκλοφορίες από το αρχείο του Prince μετά το θάνατό του, το project με τίτλο Loring Park Sessions 1977. Τα 8 κομμάτια αυτής της έκδοσης δεν είχαν τίτλους, και στο 4ο track που ακούμε ο Prince παίζει σχεδόν όλα τα όργανα εκτός από τον μπάσο που ανέλαβε ο Άντρε Σιμών, ενώ στα τύμπανα βρίσκεται ο Bobby Z ή αλλιώς Robert Rifkin.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Πέρασαμε στο When the Lights Go Down, μια ηχογράφηση που ανασύρθηκε από το θρυλικό και αχανές αρχείο του Prince για να συμπεριληφθεί στη συλλογή The Vault Old Friends for Sale. Πρόκειται για μια κυκλοφορία του 1999 που λειτουργήσε ως επίσημη ανακάλυψη ακυκλοφόρητου υλικού, με το συγκεκριμένο κομμάτι να αποτελεί δείγμα της jazz pop αισθητικής που ο καλλιτέχνης τελειοποιούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

0: πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, θα σας αποχαιρετήσουμε με λίγα λόγια από τον ίδιο τον Prince, από την εμφάνισή του στις 27 Οκτωβρίου του 1998 στην εκπομπή BET Tonight με τον Davis Smiley, μιλώντας για την ουσία της δημιουργίας του σε μια εξομολόγηση που μοιάζει με μανιφέστο, εξηγεί γιατί η τέχνη δεν χρειάζεται κριτικούς για να υπάρξει.
1: If you ask any artist, the music is a success upon creation. When you give it to somebody like a Rolling Stone or a Vibe and they start critiquing it, then your perception changes. But that's looking through somebody else's eyes. So again, we gauge success based upon what we feel in our hearts. You know, we've shut our minds off now. Minds should be used for what they were made for, filing cabinets. Yeah. We think with our hearts.
0: Αυτά ήταν τα λόγια του Prince από μια σπάνια συνέντευξή του. Μας λέει λοιπόν, αν ρωτήσεις οποιονδήποτε καλλιτέχνη, η μουσική είναι επιτυχία από τη στιγμή που δημιουργείται. Όταν τη δίνεις σε κάποιον άλλον, σε περιοδικά όπως το Rolling Stone ή το Vibe, και αρχίζουν να την κρίνουν, τότε η δική σου αντίληψη αλλάζει. Αλλά αυτό σημαίνει ότι κοιτάζεις μέσα από τα μάτια κάποιου άλλου. Εμείς λοιπόν μετράμε την επιτυχία με βάση αυτό που νιώθουμε στην καρδιά μας. Έχουμε πλέον κλείσει το μυαλό μας. Το μυαλό, λέει ο Prince, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον σκοπό που φτιάχτηκε, σαν αρχαιοθήκη. Εμείς σκεφτόμαστε με την καρδιά. Ένας καλλιτέχνης λοιπόν που δεν φοβήθηκε ποτέ να αφήσει την καρδιά του να πάρει το τιμόνι. Και θα κλείσουμε, ακούμε ήδη το The One, ένα κομμάτι που πρωτοκυκλοφόρησε το 1998 στο άλμπουμ New Power Soul, αλλά εδώ το ακούμε σε μια σπάνια live ηχογράφηση από το δίσκο Indigo Nights του 2008. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς πολλές ευχές, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας. If you're looking for a brother.

Πηγαίνω βόλτα στο σταθμό κι αλλάζω θεωρίες. Καιρός να διώξω από το

Εκατομμύρια μηχανές τυρανάνε τις φτωχές μας τις ζωές.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μουσικές επιλογές από τη Μαρία Βλαχοπούλου για τον 958 της ΕΡΤ3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ, στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, είναι ο Φάνης Λιάκος που φροντίζει για τον ήχο. Ήταν η Αλκιόνη, η Μαρία Ζλατάνη που μας τραγούδησε «Τα ξενιτεμένα μου πουλιά». Και έτσι ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή με καλεσμένο εδώ στο στούντιο του 958, τον Παντελή Μπουκάλα, για να μην χάνουμε και τα έθιμά μας. Παντελή, να συναντιόμαστε κάθε φορά που ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας, Αναστασία μου, βεβαίως, εξαιρετικό έθιμο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που το τηρούμε.
0: Εγώ...
1: μου κάνει χαρά, μου δίνει μεγάλη χαρά.
0: Και εμένα, να δεις πόση χαρά μου δίνει. Παντελής Μπουκάλας, το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι δεν έγινε οδοντίατρος. Εκεί τον πήγαν οι εξετάσεις, γιατί δεν έγραψε, λέει, καλά στην έκθεση τότε. Αυτό δηλαδή είναι να το λες και είναι ένα μεγάλο ανέκδοτο, γιατί ήθελε να σπουδάσει φιλολογία. Όμως,
1: χθες, μάλλον ήταν η κηδεία ενός αγαπημένου φίλου και δασκάλου μου στα δημοσιογραφικά, του Γιώργου του Βότση. Είχε γράψει κάποια στιγμή έξαλλος για το εκπαιδευτικό, το σύστημα των πανελλαδικών. Τι περιμένετε όταν ο Παντελής απέτυχε στην έκθεση.
0: Στην έκθεση.
1: Εντάξει, μου έκανε μεγάλη τιμή που το ανέφερα. Απέτυχα, ναι.
0: Και τα επόμενα χρόνια πάντα λες ότι είσαι γεννημένος στο Λεσίνι έτολο Ακαρνανίας, τόσο πολύ και τόσο εμφατικά που νομίζω ότι είμαστε πολλοί που θέλουμε να πάμε στο Λεσίνι για να δούμε ποιο είναι αυτό το μέρος που γεννήθηκε ο Παντελής Μπουκάλας. Ένα μικρό χωριό.
1: Δεν είναι ακριβώς μικρό. Κάποτε είχε εξατάξιο δημοτικό, τώρα έχει μονοθέσιο δυστυχώς. Και αν δεν υπήρχαν τα παιδιά των εγκατεστημένων μεταναστών Αλβανών, θα έκλεινε και αυτό. Mm. Είναι κοντά στις εκβολές του Αχελώου, είναι καμπίσιο χωριό. Δεν είναι ορεινό για να πεις ότι...
0: Απομονωμένο.
1: Με πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις για καλλιέργεια. Δεν ξέρουμε όμως πόσο καλά πάνε τα αγροτικά, πόσο άθλιες είναι οι τιμές, οπότε οι άνθρωποι ξενιτεύονται και όχι μόνο στην εσωτερική μετανάστευση, αλλά και στο εξωτερικό. Γεμίζουμε ανειδίκητος και ειδικευμένους πλέον εργάτες τα πέρατα του κόσμου. Δεν είναι για να καμαρώνουμε για τη διασπορά μας.
0: Καθόλου.
1: Να τους δίνουμε και ένα κομματάκι ψήφου, αλλά ας μην πάμε σε άλλες περιοχές.
0: Αναγκαστικά θα πάμε όμως, ναι. Γιατί εχθές την πραγματικά εξαιρετική εκδήλωση που διοργάνωσε η βιβλιοθήκη του ΠΑΜΑΚ και τα είχε όλα, ήταν σαν να μπαίνεις στο περιβόλι των ανθρωπιστικών σπουδών και να παίρνεις μια βαθιά ανάσα, όπως είπε μια πολύ καλή φίλη. Εχθές μου λέει πώς πας στο γιατρό και σου λέει πάρε μια βαθιά ανάσα. Εχθές εμείς αυτό νιώσαμε σε αυτή την εκδήλωση, πήραμε μια βαθιά ανάσα.
1: Να είναι καλά τα παιδιά που παίξανε με αυτές οι σπουδαστές και οι σπουδάστρες του Μάνου Χαλινοτόπουλου, εξαιρετικού φίλου και θαυμάσιου μουσικού, που είδαμε όλοι και ακούσαμε όλοι πόσο διαμάντια είναι. Εγώ με καμάρι λέω.
0: Τα ποτάμια δεν στερεύουν εύκολα.
1: Ναι, ότι το μόνο που έχει προσθεθεί στην ελληνική παιδεία, για να μην πω στην ελληνική κοινωνία μετά τη μεταβολή του, είναι τα μουσικά σχολεία και η εκπαίδευση.
0: Και τα πολύ καλά πανεπιστημιακά τμήματα. Ναι. Που είναι πάρα πολύ καλά όλα τα μουσικά. Όλα και σε όλα τα είδη. Δηλαδή, είτε πάμε στο Επιστήμης και Τέχνη, στο ΠΑΜΑΚ, είτε πάμε στην Άρτα, στα παραδοσιακά όργανα, είτε πάμε στην Κέρκυρα που έχει πολύ τζαζ και αυτοσχεδιαστική. Διαμάντια. Και βεβαίως τα τμήματα μουσικών σπουδών τα πολύ παλιά και Θεσσαλονίκη, αλλά και όπου στην Ελλάδα είναι σπουδαία τμήματα. Σπουδαία.
1: Προηγούμενο δεκαήμερο, γιατί πάντα τρέχονταν να καλέσουν γυμνάσια, λύκη γενικά και ακόμα πιο ειδικά μουσικά. Με είχαν καλέσει από το μουσικό σχολείο Αγρινίου και μάλιστα να πάω στο Αγρίνιο να μιλήσω για την έξοδο του Μεσολογίου που είναι τα 200 χρόνια. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνεις, και πετώντας θα μπορούσα να πάω.
0: Εντελώς.
1: Και να γραφτώ και στα τσικό του Πανετολικού. Ναι, ήταν εξαιρετικά τα παιδιά και η λαϊκή ορχήστρα και η δημοτική. Η λαϊκορεμπέτικη και η δημοτική, δύο ξεχωριστές ομάδες παιδιών. Είναι χαρά μεγάλη να τα ακούς και με τη σιγουριά θα τα βρεις μπροστά σου να παίζουν, να τιμούν το δημοτικό και το λαϊκό τραγούδι, γιατί τα αγαπάνε και το ξέρουν ταυτόχρονα. Mm. Καλός είναι αυτός ο σχεδιασμός, ο αυθορμητισμός, αλλά και η γνώση για το θέμα μας δεν μας κάνει ποτέ κακό, ίσα.
0: Ποτέ. Εδώ λοιπόν στη χθεσινή εκδήλωση που ήταν εξαιρετική και η ομιλία η αρχική του Αντώνη Κωτίδη, ομότιμου καθηγητή εδώ στο Αριστοτέλειο, ιστορία της τέχνης. Πρέπει να σου πω ότι τη ζήτησα εννοείται γιατί, είμαι παλιός άνθρωπος εγώ, καλά τα ακούω αλλά θέλω και να τα διαβάζω μετά.
1: Η γλυκύτατος και γενναιόδωρος φίλος ο Αντώνης είπε πολλά τα καλά για μένα.
0: Και φώτισε πράγματα τα οποία θέλω να τα ξαναδιαβάσω γιατί είναι έτσι, είναι όταν ένας διορατικός άνθρωπος γράφει κάτι, έχει εύστοχα πράγματα που θέλεις πάλι να τα ξαναδείς και βέβαια εσύ με μία ομιλία που σου έλεγα λίγο πριν ότι θα μπορούσε να είναι μία, δύο, τρεις ραδιοφωνικές εκπομπές. Δηλαδή ο λόγος και ένα τραγούδι, ο λόγος και ένα τραγούδι. Το θέμα η ξενιτιά.
1: Ναι, ήταν στη δική μου ευχέρεια, διακριτική ευχέρεια για ποιο θέμα θα μιλήσω. Από τη σκέψη που κάνω και τη δουλειά που κάνω για τα δημοτικά τραγούδια από αυτή τη σειρά που στις εκδόσεις Άγρα που είμαστε ήδη στον τέταρτο τόμο και ο πέμπτος έτοιμος είναι και γενικά είναι σχεδόν έτοιμοι 7-8 ακόμη. Δηλαδή θα βγουν, ελπίζω ότι θα βγουν.
0: Να θυμίσουμε τη σειρά αυτή, το πιάνο γραφή να γράψω.
1: Ναι, που είναι η μυστίχη από δημοτικό τραγούδι, πιάνο γραφή. Να γράψω και ξεγράφεται. Είναι εκεί που αυτός που ξενιτεύεται, ερωτεύεται στην ξενιτιά και τι να κάνει, τα ρίχνει στη μάγισσα που τον μάγεψε. Ναι.
0: Πάλι ξενιτιά.
1: Ναι, και διάλεξα, γιατί το θέμα της ξενιτιάς και της προσφυγιάς βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα θέμα πάνω στο οποίο ξεχωρίζει η Ήρα από το Στάρι, είναι η γραμμή σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και στις Αμερικάνικες. Mm-hmm. Βλέπουμε εκλογές να χάνονται και να κερδίζονται με βάση το πόσο ακόμα πιο φοβερό θα παρουσιαστεί ο μπαμπούλας των εισβολέων ξένων, όπως λέμε, κτλ.

0: Της 8 πολέμους, ανάμεσα στον οποίο και τον πόλεμο, αν θυμάστε, ανάμεσα στην Αλβανία και το Αζερβαϊτζάν. Έτσι και πήγε, την μπερδεύει και τις χώρες και τον χρόνο τον άλλο. Ναι. Δεν
1: ζούμε.
0: Έχουν πολεμήσει αυτές
1: αυτές
0: οι δύο χώρες. Ναι, τι ζούμε, είναι τραγωδία. Για όλους τους λαούς, δεν είναι μόνο για τους λαούς που σύρονται σε πόλεμο, σφαγιάζονται, βομβαρδίζονται.
1: Για όλη την ανθρωπότητα.
0: Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για το λαό του Ισραήλ είναι διπλό το κακό, διότι ενώ είχαν διαφοροποιηθεί από τον Νετανιάχου, τώρα λόγω του πολέμου που κάνει η πατρίδα τους, είναι πάλι με την πατρίδα τους, έτσι συμβαίνει συνήθως, και πάλι με τον Νετανιάχου, που είναι αυτή τη στιγμή ο στρατιλάτης. Έχουμε μπλέξει γερά με τον Τραμπ και δύσκολα θα ξεμπλέξουμε, γιατί αφήνει και ουρές πίσω, έχει και διαδόχους, δεν είναι. Έχει όλη την οικογένεια διάδοχο, διάφορα αστέρια, τη Βουρούμπιο και Βάνς. Θα σφαχτούν μεταξύ τους ποιος θα πάρει τη διαδοχή. Ελπίζω στο σφάξιμο να μονομαχήσουν καουμπόικα σε κάποιο και η κοράλ
1: και να φύγουν και οι δύο.
0: Να τραυματιστούν σοβαρά και οι δύο, να μπορούν να πολιτευτούν ή να μην φύγουν. Δεν είμαστε κακοί άνθρωποι.
1: Όχι, όχι. Να αποσυρθούν όμως
0: από την πολιτική, από την
1: πολιτική πραγματικότητα υγείας, αυτό και να ασχοληθεί και να ασχοληθούν με άλλα, με τα δικά τους.
0: Διότι είναι ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία την πρόσφατη που έχουμε στο κεφάλι μας, που ένας πλανητάρχης δεν νιώθει καν την ανάγκη να πει ένα ψέμα. Δεν λέει ψέματα. Λέει τόσα ψέματα που δεν ξέρεις τι είναι. Κάνει ένα πόλεμο για τα πετρέλαια. Κάνει μια απαγωγή προέδρου για τα πετρέλαια. Δεν έχει πρόβλημα να ψάξει να βρει τάχα μου όπλα μαζικής καταστροφής όπως ψάχνανε, υποτίθεται. Mm-hmm. Τώρα λέει θα κάνει.
1: Ούτε προσχήματα.
0: Όχι, δεν την έχει την ανάγκη. Για προφάσεις είναι. Θα το αντέξουμε.
1: Θα δείξει. Πάντως είχε πάρα πολύ δίκιο. Αυτή είναι η αισιόδοξη άποψη, βέβαια. Ότι είχε δίκιο ο Γκράμση που έλεγε ότι μεταξύ του παλιού κόσμου που πεθαίνει και του νέου κόσμου που γεννιέται είναι η εποχή των τεράτων.
0: Των τεράτων, ναι.
1: Και μακάρι, γιατί αν
0: ο
1: είναι έτσι.
0: Περάσαμε τις 9 μήνες κοίηση, έχουμε φτάσει στους 15, θα πάμε στους 50. Δεν προκύπτει εύκολα. Βλέπεις ότι ακριβώς με βάση το μεταναστευτικό και την,
1: και το φόβο και την που πηδίεται πάνω σε αυτό.
0: Αξιοποίησή του, τον φόβο δηλαδή, κερδίζονται εκλογές από όλο και πιο ακροδεξιές δυνάμεις. Όχι μόνο στη δική μας Ήπειρο, δες το χάλι, το μαύρο χάλι πια της Λατινικής Αμερικής.
1: Ναι.
0: Από τον έναν μιλάει στον άλλον. Στη χώρα του Μιντονσέτε έχουμε τώρα προεδρεύει ένας πινοτσετικός που έχει εκτός όλων των άλλων αρετών του ο πατέρας του ήταν αξιωματικός της Βέρμακτ.
1: Είναι εφιαλτικό.
0: Ήθελα να πω μια καλημέρα.
1: Αλλά δεν μου βγαίνει. Αλλά δεν μου βγαίνει. Προσπαθώ πάντως. Σκεφτόμουν χθες που μιλούσες για την ξενιτιά και όλα αυτά και... Εντάξει, τώρα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Είναι η προσφυγιά, είναι η αναγκαστική μετανάστευση πολλών ανθρώπων. Είναι ο ξεριζωμός από έναν τόπο σε έναν άλλον. Είναι η καταστροφή των τόπων, είναι χίλια δυο. Είπες κάποια στιγμή, υπέροχη ομιλία, ανέφερες τον, ένα τραγούδι που έρχεται από τη Θράκη. Το έρχονται ο γιος παντρεύεται.
0: Και παίρνει προσφυγούλα. Δεν ξέρουμε από πού μπορεί να έρθει το τραγούδι αυτό. Οι καταγραφές του είναι πανελλαδικές. Από τις πρώτες δημοσιεύσεις του η αλήθεια είναι ότι είναι θρακιώτικες και από τη Ρωμιλία, την Ανατολική Ρωμιλία που είχε κάνει ο Μιλτιάδης Λουλουδόπουλος 1912 νομίζω, ίσως και νωρίτερα, στη Βάρνα, στην Βουλγαρία του είχε εκδώσει το βιβλίο του. Στις πρώτες εγγραφές του το τραγούδι, η ανεπιθύμητη νύφη είναι είτε Βουλγαροπούλα, είτε Αρβανιτοπούλα, είτε Ορφανούλα, γιατί και οι Ορφανές συνήθως είναι και φτωχές, είτε Φτωχοπούλα.
1: Ξένη και φτωχιά πάντως.
0: Ναι, ναι, και τη δηλητηριάζει όπως ξέρουμε. Είναι συγκλονιστικό το τραγούδι, αν το σκεφτούμε. Συμβολικό, αλλά μπορεί να έχει πάρει και πραγματικές διαστάσεις σε αρκετές περιπτώσεις. Είναι ανάλογα λοιπόν με τον τόπο της κάθε παραλλαγής. Στη Θράκη θα είναι σίγουρα Βουλγαροπούλα η ανεπιθύμητη. Αν πάμε στην Ήπειρο θα είναι Αρβανιτοπούλα. Προς τις αστικές περιοχές πάμε σε Φτωχοπούλα ή Ορφανούλα. Από το 22 και

0: μετά όμως όλες αυτές οι ανεπιστήμητες ιδιότητες της μέλουσας νύμφης συμπυκνώνονται σε μία γεμόνη, την προσφυγούλα ή προσφυγοπούλα. Και το τραγούδι είναι πια το τραγούδι της προσφυγούλας. Δεν το ακούμε με καμία άλλη από τις από τους άλλους χαρακτηρισμούς. Δεν υπάρχει βουλγαροπούλα. Άλλωστε το να παντευτεί σήμερα βουλγαροπούλα
1: δεν σημαίνει τώρα πια τίποτα όπως παλαιότερα. Ναι. Αλλά ναι. Το να... Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι γενικά δεν μισούμε τους ξένους. Μισούμε τους φτωχούς ξένους.
0: Ναι, είναι όπως και στον Αστερίξ που λέει ο παππούς εκεί, ο παλαιοντολογίξ. Δεν έχω τίποτα με αυτούς τους ξένους, αρκεί οι ξένοι να μην είναι από εδώ.
1: Τόσο απλά. Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα. Αυτό τι μετάφραση ήταν, το Αργύρι Χιονί.
0: Μάλλον είναι από τα πρώτα τεύχη.
1: Από τα πρώτα. Ναι. Λοιπόν, προσφυγούλα. Νίκος Παπάζογλου. Πάμε να τον ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Υπέροχος.
1: Δηλώνει λίγο ένας από τους αμετανόητους ερωτευμένους με τη φωνή του Νίκου Παπάζουγλου. Δύο Νικολάδες που μας άφησαν πολύ νωρίς ορφανούς μουσικά, τραγουδιστικά, ο Νίκος Ξυλούρης και ο Νίκος Παπάζουγλου. Έτσι βαθαίνουν τη γλώσσα μας τραγουδώντας, βαθαίνουν και τη μουσική μας. Το τραγούδι βέβαια αυτό, η παραλογή αυτή είναι εκτενές, δηλαδή είναι μια ολόκληρη συστηματική καταγραφή, ας το πούμε, της μεθόδου δολοφονίας που επιλέγει η πεθερά. Ο πεθερός είναι σε ελάχιστες, αναφέρεται σε ελάχιστες παραλλαγές του τραγουδιού. Συνήθως ο πατέρας είναι άβουλος στο δημοτικό τραγούδι ή ανύπαρκτος, άφαντος. Η μάνα αποφασίζει για το καλό και για το κακό. Εν προκειμένου για το κακό, σε πολλές παραλλαγές μας προσπαθούν να εξηγήσουν για ποιο λόγο η πεθερά κάνει αυτό το βαρύ αμάρτημα της δολοφονίας, δηλαδή. Πολλές παραλλαγές του τραγουδιού τελειώνουν με μια βίαιη κάθαρση. Ο γιος αυτοκτονεί, γιατί αφού κλαίει η μάνα της νύφης, λέει στη μάνα του, ας κλαίει και η δικιά μου. Για να την πικράνει, αυτοκτονεί μπροστά της. Και συνήθως αυτοκτονούν στο δημοτικό με έναν τελετουργικό τρόπο. Πετάνε το μαχαίρι, το ξυφάκι πάνω ψηλά, στον ουρανό και πέφτει και σχεδόν πάντα τους πληγώνει, τους σκοτώνει. Η δική μου ερμηνεία για αυτήν την τελετουργία είναι ότι, επειδή είναι πολύ βαριά απόφαση η αυτοκτονία, το δημοτικό δεν μπορεί
0: να την
1: απλώς να
0: ίδιος
1: την πει, αναθέτει στα ουράνια. Εσύ αποφασίζεις αν θα μου το επιστρέψεις. Όταν δεν είναι πολύ αποφασισμένος αυτός που θέλει να αυτοκτονήσει και με την πρώτη ή και τη δεύτερη φορά το σπαθί ή το μαχαίρι πέφτει δίπλα
0: από
1: του.
0: Αποτυχάνει, ας πούμε.
1: Ξαναδοκιμάζει μέχρι να πεθάνει. Γιατί τελικά είναι δική του. Αλλά θέλει να εμπλέξει
0: μέχρι
1: και
0: να
1: τις θείες
0: το θείο
1: δυνάμεις. Να τις εμπλέξει.
0: Να φέρει τη δικαιοσύνη.
1: Ναι, είναι.
0: Συγκλονιστικό είναι.
1: Είναι εκτενέστατο, όπως όλες οι παραλογές. Είναι 30 στίχοι παραπάνω. Φαρμακώνεται η κοπελιά και ρωτάει με τη σειρά την μάνα, την πεθερά της, μάνα την αποκαλεί, τον πεθερό της, ζητάει νερό και της απαντάνε, νύφη είναι πολύ, η βρύση είναι πολύ μακριά από εδώ, δεν βαριέμαι ή δεν προλαβαίνω να πάω. Την αδερφή του γαμπρού, την κουνιάδα της δηλαδή, της λέει ακριβώς τα ίδια και τέλος τον ίδιο, το ίδιο το παλικάρι που ώσπου να πάει και να έρθει, έχει προλάβει και ξεψυχήσει το κορίτσι και έτσι αυτοκτονεί. Υπάρχουν και παραλλαγές που σκοτώνει τη μάνα του. Η μητροκτονία δεν είναι σπάνιο φαινόμενο για τέτοιους λόγους, αγάπης λόγους στα δημοτικά. Όταν αδικεί τον έρωτα του παιδιού της, του γιού της δηλαδή. Ενώ δεν θα τη σκοτώσει όταν τον καταργέται να πάει στην ξενιτιά ίσα ίσα, που φορτώνεται την κατάρα και πάει στην ξενιτιά. Απλώς την προειδοποιεί εγκαίρως τι θα τη συμβεί στο μέλλον. Ένα από τα συγκλονιστικότερα δημοτικά της Ξενιτιάς έχει το συμβατικό τίτλο, όπως όλα τα δημοτικά δεν τα έχουν παραλάβει με τίτλους. Διώξε με μάνα, διώξε με, θα το έχετε ακούσει περισσότεροι σίγουρα από τη φίλη.
0: Στα ρεμπέτικα μετά της Αμερικής υπάρχει με πάστα ξένα, νομίζω η Αμπατζή, αν θυμάμαι καλά.
1: Πολλά μοτίβα από τα δημοτικά της Ξενιτιάς
0: μεταφέρθηκαν
1: στα ρεμπέτικα και πολύ και στα λαϊκά, στον Καζατζίδη κυρίως. Για την Μαγκούφα Ξενιτιά, την Κακούργα Ξενιτιά και τα έρημα τα ξένα.
0: Αυτές λέει, είναι εκφράσεις που τις βρίσκουμε δηλαδή στα δημοτικά τραγούδια.
1: Τα έρημα τα ξένα μας το λέει και ο Φοριέρ πάρα πολύ νωρίς. Δεν υπάρχει περίπτωση να συναντήσετε, λέει, τη λέξη ξένα στα ελληνικά τραγούδια χωρίς να τα λένε έρημα, έρμα, έρεμα. Ανάλογα με την περιοχή δηλαδή. Όσο χρήμα και να αποδώσουν, δεν πάβουν να είναι ισοδύναμα του θανάτου. Εκείνη ιδίως στην εποχή, όπου το να επιστρέψει στην πατρίδα σου ήταν σχεδόν αδύνατο. Γιατί στεριά και θάλασσα ήταν στη δικαιοδοσία κλεφτών, λησταρχαίων, πειρατών στη θάλασσα κτλ. Δεν γινούσε εύκολα στην πατρίδα σου. Όταν σε αποχαιρετούσαν για πάντα. Βλέπουμε όμως και τώρα, Αναστασία μου,
0: αυτό
1: ότι
0: σκεφτόμουν.
1: Φεύγουν και τους καλούμε, υποτίθεται, να επιστρέψουν πίσω. Ιδίως οι ειδικευμένοι, τα σπουδαία μυαλά που σπουδάζουν στην Ελλάδα, γίνονται εξαιρετικοί επιστήμονες και επειδή δεν βρίσκουν σοβαρή δουλειά αντίστοιχη της αξιοπρέπειάς τους, όχι του βαλαντίου τους, στην Ελλάδα, σαν γιατροί, σαν φυσικοί, σαν χημικοί. Πάνε σε οποιαδήποτε από τις σύμμαχες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θριαβεύουν επιστημονικά και τα πάνε καλύτερα για οικονομικά. Δεν γυρνούν εύκολα πίσω.
0: Δεν γυρνούν εύκολα. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Ναι, ναι.
1: Μέσα τους τους τρώει το μαράζι, αλλά δεν γυρνούν εύκολα. Ριζώνεις σε ξένο τόπο.
0: Χθες σκεφτόμουν ένα από τα τραγούδια που είπαν τα παιδιά, είναι αυτό το συγκλονιστικό, το υπηρώτικο, τα ξεχωρίσματα. Τώρα γέμ στα ξεχωρίσματα, που έλεγε ποιος ξέρει αν θα ανταμωθούμε, εσύ εκεί που πας στην Αυστραλία, εκείνη
1: στον
0: την
1: Καναδά,
0: εποχή.
1: Στην Αυστραλία, ναι, βέβαια.
0: Εκείνη
1: ναι.
0: την εποχή. Αυτά ήταν τεράστια ταξίδια, τα οποία κρατούσαν μήνες. Και οι άνθρωποι μπορεί να έκαναν 30 χρόνια να ξαναγυρίσουν μία φορά
1: ιδίως
0: και μετά.
1: Αυστραλία, ναι, ναι,
0: βέβαια. Ναι. Αλλά και σήμερα, που τα ταξίδια είναι πιο εύκολα, δεν ξέρεις αν θα γυρίσει πίσω.
1: Όχι,
0: το παιδί σου. Ποτέ.
1: Δεν το ξέρεις. Όποια και αν είναι η ηλικία του και όποια και αν είναι η ειδικότητα με την οποία φεύγει. Και στην Αμερική να πάνε δεν είναι και εύκολο. Κυρίως τώρα επειδή δεν είναι βέβαιοι ότι θα ξαναμπούν. Ακόμα
0: σωστό.
1: Και αν έχουν κατοχυρώσει δικαιώματα στην Αμερική,
0: σωστό,
1: μπορεί να χάσουν την πράσινη κάρτα τους ή ό,τι άλλο. Διότι είπαμε, είναι ο μέγας μονοσύλλαβος τρόμος, Τραμπ.
0: Και ο άλλος πολυσύλλαβος τρόμος, Νετανιάχου, δηλαδή αυτή τη στιγμή δύο άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε υπό κανονικές συνθήκες να δικάζονται πολύ σοβαρά για τα αδικήματά τους.
1: Ο ένας έχει και συγκεκριμένες κατηγορίες εις βάρος του και δικαστήρια που τρέχουν. Παρ' όλα αυτά, σε μία από τις απρεπέστατες χειρονομίες του, μία από τις πάμπολες, ο Τραμπ ζήτησε δημόσια από τον πρόεδρο του Ισραήλ να δώσει χάρη στον Νετανιάχου. Ζητάς χάρη για κάποιον για τον οποίο ξέρεις ότι είναι εγκληματίας. Εδώ δεν μιλούμε για τα εγκλήματα πολέμου για τα οποία διώκεται από το Διεθνές Δικαστήριο. Μιλούμε για εγκλήματα διασπάθησης χρήματος, τέτοια του Νετανιάχου. Ο Τραμπ όταν είχε πάει στο Ισραήλ, αλλά και κάθε φορά, εγκαλεί τον πρόεδρο της, του Ισραήλ, που δεν αθωώνει, δεν δίνει χάρη στον σύντροφό του, τον συμπολεμιστή του. Δεν παρεμβαίνει σε άλλων χωρών τα εσωτερικά με κάθε τρόπο, ή αυτός το κάνει με κάθε τρόπο.
0: Όλα αυτά σε θυμώνουν, σε τρομάζουν, τι είναι πιο δυνατό?
1: Εντάξει, γόνιμος είναι και ο θυμός, αλλά αν μείνουμε στο θυμό μόνο και στην αγανάκτηση και δεν προσπαθήσουμε να δώσουμε μια έλογη μορφή στην αγανάκτησή μας και στη θλίψη μας, την κατάθλιψή μας ακόμα από όλα αυτά που συμβαίνουν, απλώς θα γίνουμε έρμεα της απογοήτευσης και δεν πρέπει. Είναι ήττα αν το κάνουμε. Είναι δύσκολο, αλλά ας σκεφτόμαστε κάθε φορά ότι και άλλες γενιές περάσανε πολύ πολύ πιο δύσκολα και από εμάς και δεν σταματήσανε να δίνουν τη μάχη τους, ο καθένας όσο μπορούσε από το μετερί του, με λίγους ή με πολλούς, γιατί δεν παραιτείς από το δικαίωμα να είσαι άνθρωπος και να θέλεις και την ανθρωπότητα να είναι ανθρώπινη. Τόσο μικρό και τόσο...
0: Τόσο βασικό, ναι, και τόσο απλό. Εγώ χθες
1: στην αλφαβήτα έχουμε μείνει, στα πρώιμα στάδια.
0: Εκεί ακόμα έχουμε. Εντάξει, ας το πάρουμε αισιόδοξα, ότι ναι, αν έχουμε μείνει εκεί, έχουμε μπροστά μας πολλά.
1: Γραμμυσιανοί είμαστε, Αναστασία, με την απεσιοδοξία της γνώσης και με την αισιοδοξία της βούλησης.
0: Ακριβώς.
1: Και να μην το ξέρουμε τον Γκράμψη, αυτό ας το θυμόμαστε.
0: Και νομίζω ότι αυτό... Και δεν τον ήξεραν τον Γκράμψη, πολύ παλαιότεροι και μάλιστα πόσο απλοί άνθρωποι της υπαίθρου, και το είχανε σαν πιστεύω τους βαθύ, ότι θα αγωνιστούμε και θα ναι, το αλλάξουμε, ναι, θα το προσπαθήσουμε, ναι, δεν θα το βάλουμε κάτω τέλος
1: πάντων. Όχι. Και σίγουρα όταν διαμαρτυρόμαστε, αμφισβητούμε, κρίνουμε, ψεύγουμε κτλ. Δεν είμαστε, δεν το κάνουμε από μιζέρια, όπως λένε ορισμένοι πεφωτισμένοι εκ των κυβερνητών μας. Δεν είμαστε από μιζέρια κριτική για όσα μας συμβαίνουν. Ίσα-ίσα. Δεν ζούμε σε μια χώρα ζάχαρη. Ζούμε σε μια χώρα με προβλήματα, σε Βαλκάνια με προβλήματα, σε μια Ευρώπη σχεδόν ανυπόλοιπτη. Σχεδόν ανυπόλοιπτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ δηλαδή. Ιτημένη σε όλα τα μέτωπα, έτοιμη να παραδώσει το σύνολο της εξουσίας στην ακροδεξιά σε ποικίλες μορφές. Η ακροδεξιά έχει την ικανότητα να εμφανίζεται και με γλυκιά ρητορική. Πάντα είναι γλυκό
0: να
1: απευθύνεσαι σε ένα λαό και να του λες πρώτα εσύ. Αυτό το σύνθημα America First, Ελλάδα Fest, είναι παπάλαιο. Είναι, παίρνει απλώς εκτοπικίζεται κάθε φορά. Παίρνει την συγκεκριμένη του μορφή κάθε φορά. Αλλά το πρώτα οι Έλληνες, πρώτα η Ελλάδα.
0: Δεν είναι καινούργια.
1: Δεν είναι καθόλου καινούργια και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι είναι προοδευτικά. Ναι, καθόλου βέβαιο. Mm.
0: Έχεις την αίσθηση, το ξέρεις φαντάζομαι, πόσοι άνθρωποι περιμένουμε όταν θα γράψεις κάθε φορά το κείμενο στην Καθημερινή για να το διαβάσουμε και να το μοιραστούμε.
1: Να σου πω ότι αν δεν την είχα αυτή την αίσθηση ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα ψάξουν να με βρουν να με διαβάσουν, θα είχα περιπέσει σε εκείνο το στάδιο το δημοσιογραφικό της συνήθειας και δεν θέλω να φτάσω ποτέ να γράφω από συνήθεια ή απλώς επειδή είναι η σειρά μου να γράψω. Το έχω πει και το ξαναλέω και δεν είναι ψέμα. Σαν πρωτάκι νιώθω κάθε φορά που γράφω. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να τιμήσεις τον αναγνώστη σου, τον βέβαιο ή τον πιθανό. Να τον τιμήσεις προσέχοντας το κείμενό σου. Δηλαδή. Mm. Από την άποψη τη γλωσσική μέχρι την άποψη των ιδεών που θα υποστηρίξεις. Να τις υποστηρίξεις, όποιος και αν είναι, να τις υποστηρίξεις. Δεν είναι η αποψάρα σου. Είναι η γνώμη σου. Και αν την τεκμηριώσεις όσο το δυνατόν καλύτερα, ενδέχεται να πείσεις. Αλλιώς θα πείσεις τους ίδιους με σένα. Και αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία. Να πεις τους ίδιους με σένα, πώς είναι. Όχι. Κάθε φορά έχεις απέναντί σου έναν κριτικό αναγνώστη. Αυτόν παίρνεις υπόψη. Δεν το πετυχαίνεις πάντα. Μπορεί να μην το πετύχεις στη διάρκεια του μήνα ούτε μία στις 10 φορές. Για πολλούς λόγους. Αν έχει τύχει να ασχοληθείς με το ίδιο θέμα στη διάρκεια των 40 χρόνων που κάνω αυτή τη δουλειά, σίγουρα 100 φορές για το αίτημα της ειρήνης, για παράδειγμα, καμιά φορά μπορεί και να μην είσαι ευρηματικός γλωσσικά ή να μην έχεις καινούργια τεκμήρια να παρουσιάσεις. Mm. Κοιτάω και ξανακοιτάω τα κείμενα που έγραφα με τις προηγούμενες εισβολές, ας πούμε, στο Ιράκ ή με τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία. Στενοχωριέμαι που πρέπει να ξαναπώ τα ίδια.
0: Τα ίδια.
1: Δεν θέλω να τσιτάρω και τον εαυτό μου όπως έγραφα τότε. Είναι λίγο. Το κάνω σποραδικά, αλλά.
0: Σπάνια το κάνει. Ναι. Και σε τιμάει πολύ που το κάνει σπάνια. Δηλαδή, εντάξει, γεμίσαμε και κόσμο που λέει, εγώ τα έλεγα. Δεν έχει νόημα πια. Αυτό...
1: Δεν το λέω αυτό ούτε στο ποδόσφαιρο, παρότι το βλέπω τα χάλια της ομάδας μου, δεν το λέω.
0: Το χιούμορ σου δεν το χάνεις ποτέ, βρε Παντελή, πώς γίνεται αυτό?
1: Αυτό με ψάχνει.
0: Ευτυχώς που σε βρίσκει πάρα πολύ συχνά.
1: Μερικές φορές, να είσαι καλά.
0: Και σε όλη αυτή την κατάσταση, έτσι όπως είναι τα πράγματα, έτσι όπως είναι η ζωή σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα που είναι, εντάξει, να ξεκινάς να γράφεις τις πληγές μας και να μην σταματάς είναι. Αυτό το κομμάτι, το ότι όλα αυτά τα χρόνια είσαι τόσο βουτυγμένο στη θάλασσα του δημοτικού τραγουδιού, νιώθεις ότι καμιά φορά σε έχει κάνει να ξέρεις καλύτερα ποιοι είμαστε? Ναι, ως έθνος, ως λαός, ως κάτοικοι αυτού
1: του τόπου.
0: Του
1: εδώ,
0: τόπου.
1: Ναι. Που ζούμε μαζί με τους πεθαμένους μας στον ίδιο τόπο.
0: Δεν ζούμε.
1: Τους πεθαμένους γενεών και γενεών.
0: Έτσι. Τους δικούς μας και άγνωρους, τους γνωστούς, ναι, και άγνωρους πεθαμένους.
1: Αν μείνεις σε 50 τραγούδια δημοτικά όλα και όλα ή και 100 και σε μία εκδοχή καθενός από αυτά, δεν αναζητήσεις δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια και όσο το δυνατόν περισσότερες παραλλαγές του ίδιου τραγουδιού. Mm-hmm. Και την πιο ασήμαντη, σε εισαγωγικά πολλά, σε οποιοδήποτε χωριό της Ελλάδας ή του πρώην ελληνισμού, θέλω να πω, της κάποτε διασποράς μας. Εάν δεν το κάνεις αυτό, θα έχεις μια εντελώς συμβατική και σχηματική άποψη για τα πράγματα και λειψή γνώση για τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας. Υπάρχει και άλλη βιβλιογραφία, ιστοριογραφία, εθνολογία, τα πάει κοινωνιολογία. Αλλά και το τραγούδι, ακριβώς επειδή όταν φτιάχνεται δεν έχει καμία πρόθεση να προσφερθεί σαν μαρτυρία για τις μέρες της γενναίας. Φτιάχνεται για τη στιγμή που φτιάχνεται.
0: Τότε.
1: Δεν έχει απεύθυνση στο μέλλον, εν αντιθέσει με την προσωπική ποίηση, mm-hmm, που συνομιλεί με το μέλλον. για πρώτη φορά το έπραξε ή το διέπραξε αυτό με τη Σαπφό, που είχε την αγωνία σε πρώτο ελληνικό πρόσωπο να εάν θα τη διαβάσουν στο μέλλον. Mm. Εδώ ο δημοτικός λαϊκός ποιητής, τραγουδιστής δεν έχει αυτή την αγωνία. Είναι ένα συλλογικό εγχείρημα αυτό που γίνεται κάθε φορά. Το τραγούδι δεν ανήκει σε κανέναν, ούτε σε ένα χωριό, ούτε σε έναν τόπο. Γι' αυτό και δεν έχει πολύ ιδιαίτερο νόημα να λέμε τραγούδια της Μακεδονίας, τραγούδια της Κρήτης. Ναι, υπάρχουν τραγούδια της Κρήτης που δεν θα τραγουδηθούν ποτέ στη Μακεδονία.
0: Ενώ.
1: Και αντίθετα. Αλλά τα περισσότερα, αυτά που φτιάχνουν τον κανόνα μας, δεν εννοώ τον ηθικολογικό κανόνα, τον φιλολογικό, ας το πούμε έτσι, κανόνα, είναι πανελλήνια. Τα τραγούδια της Ενικιάς μπορεί να ξεκινάνε από τα επιρώτικα, αλλά έχουν γίνει πανελλήνια από πολύ νωρίς. Καταρχάς γιατί ταξίδευαν οι άνθρωποι. Ήταν και οι Ρωμά που κυκλοφορούσαν από τόπο σε τόπο μεταφέροντας και
0: μεταφέροντας. Χρωστάμε πολλά.
1: Τεράστια η οφειλή μας τους Ρωμά. Από πολύ νωρίς αναγνωρισμένοι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μας άλλαξε την γενικότερη στάση μας απέναντι στους Ρωμά ή τους γύφτους, όπως τους λέγανε στα χρόνια του Παλαμά και στα δικά μου χρόνια όταν ζούσα στο χωριό μου, χωρίς να έχουμε καλά και σώνια παξιωτικό τόνο όταν λέγαμε αυτή τη λέξη.
0: Πώς το κατάλαβε ο Παλαμάς τόσο νωρίς αυτό?
1: Με τους γύφτους?
0: Ναι.
1: Με το δεκάλογο του γύφτου.
0: Βέβαια.
1: Κοιτάξτε, ένας... Στο Μεσολόγιο έχει ακόμα οικογένειες, μεγάλες οικογένειες, Ρωμά, Πέριξ του Μεσολογίου, Πέριξ του Ναυπάκτου, ήμοι Εδραίους που γίνανε από χωριό σε χωριό και παίζουν κυρίως στα πανηγύρια, στους γάμους, στις
0: παπίζεις. Είχε ένστικτο όμως που το έπιασε αυτό το πράγμα.
1: Είχε ζήσει σε εκείνο το μέρη.
0: Που το κατάλαβε.
1: Υπάρχει ο ρωματισμός, είχε φτιάξει γενικότερα στην Ευρώπη μια λατρεία για τον διαρκώς μεταναστεύοντα τσιγκάνο.
0: Το περιπλανόμενο, ας πούμε.
1: Τον ομάδο, τον περιπλανόμενο, που είναι πάνω από θεούς και θρησκείες, ο χριστιανισμός τους, αν μιλήσουμε για τους χριστιανούς Ρωμά, είναι η Παναγία και ο Αγιώργης, μέχρι εκεί. Και αυτοί μέσα από ένα παγανιστικό πλαίσιο. Δεν θα νηστεύσουν, δεν θα πάνε στην εκκλησία. Θα πάνε στην εκκλησία αν είναι να παίξουν, να παίξουν από την εκκλησία, στο πανηγύρι, στο γάμο που θα γίνει, ας πούμε. Μέσα δεν ξέρω. Ναι. Και ο Φυσιγνός το είχε πιάσει πάρα πολύ νωρίς.
0: Σωστά.
1: Που είχε στο αμάρτημα της μητρός μου, που η μάνα, στο πούμε, του Φυσιγνού, καλεί έναν γύφτο, γέροντα, γύφτο τον λέει και ο Φυσιγνός, να της φτιάξει το μυρολόι του άντρα της. Του δίνει περιθώριο χρόνου, όσο θέλει, τον ταΐζει, τον κοιμίζει, τον ποτίζει δίπλα σε ένα παράσπιτο, ας πούμε, όσο χρειαστεί. Έχουν συμφωνήσει και μια συγκεκριμένη οικονομική αμοιβή, χρηματική αμοιβή. Όταν το τελειώνει το μυρολόι, και δεν είναι εύκολο να φτιάξει μυρολόι για έναν ξένο, οι μυρολογίστες της Μάνης κλαίνε τους δικούς τους ανθρώπους κάθε φορά. Αλλάζουν απλώς το όνομα. Mm. Όταν τελειώνει το μυρολόι, της αρέσει, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα, δηλαδή ταιριάζει στον πόνο της, είναι αντάξιο του πόνου της και τον παρακαλεί να μείνει μερικές μέρες ακόμα σπίτι, ώστε να το αποστηθήσει, να το απομνημονεύσει. Για τις οποίες και θα αποζημιωθεί επιπλέον, ας πούμε.
0: Τι ιστορία φοβερή.
1: Ναι.
0: Να, αυτό που λέγαμε δηλαδή, πόσο το τραγούδι και η διαμόρφωσή του και η δημιουργία του, αλλά και η γνωριμία του και το ταξίδι που κάνει για να το μάθουν κι άλλοι, πώς περνάει μέσα από αυτούς τους περιπλανόμενους πληθυσμούς. Φοβερό.
1: Ναι, υπάρχει ένα δοκιμιάκι των αρχών του 20ου αιώνα, του Φαλτάιτ, που ήταν λόγιος από τη Σκύρο, με τίτλο «Δημοτικό τραγούδι, άνω κάτω τελεία, ελληνικό ή γύφτικο». Το θέτει δηλαδή...
0: Παντελή, πόσα έχεις διαβάσει για το δημοτικό τραγούδι και ακόμα διαβάζεις και ακόμα βρίσκεις και ακόμα ανακαλύπτεις.
1: Δεν τα έχω διαβάσει όλα, είναι πάρα πολλά.
0: Σου έλεγα έξω πριν μπούμε στο στούντιο ότι με τη χθεσινή σου ομιλία με έχεις βάλει πάρα πολύ σοβαρά να προβληματιστώ για έναν πάρα πολύ αγαπημένο δημιουργό. Εμένα μου λείπει όσα χρόνια λείπει και είναι ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Και ναι. Σκεφτόμουν αυτά που έλεγες για τα πουλιά και το πουλί σαν ένα σύμβολο.
1: Το κατεξοχήν σύμβολο των τραγουδιών
0: της ξενιτιάς. Αλλά και της αποξένωσης. Δηλαδή να νιώθεις ξένος και μέσα σου, να νιώθεις ξένος και σε ξενοτόπο, ας πούμε. Και σκεφτόμουν ότι τελικά αυτό το σύμβολο που παίζει πάρα πολύ στους στίχους που έχει γράψει και ο ίδιος ο Κουγιουμτζής, αλλά και σε στίχους που του έχουν δώσει άλλοι που τον ήξεραν όμως πολύ καλά. Είναι σαν να εκφράζει τον ίδιο και προσπαθούσα να σκεφτώ πώς μεγάλωσε. Ναι, μεγάλωσε στην Άνω Πόλη, σε μια φτωχή γειτονιά, άκουγε λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια και αυτά τα τραγούδια και να θέλεις και να μη θέλεις κουβαλάνε μοτίβα από τα παραδοσιακά.
1: Είναι η μεγάλη Ελευθέρας Βοσκής, για να το πω έτσι, Ελευθέρας Χρήστος, αποθήκη μας, στην οποία όλοι μπορούμε να απευθυνθούμε. Δεν θα μας δεις κανείς να καταβάλουμε αποζημίωση, απλώς είναι προαπαιτούμενος ο σεβασμός. Ο Μάρκος δανειζόταν, ο Μαμακάρης δηλαδή, δανειζόταν σαν να δανειζόταν από τον αδερφό του και με πιο μεγάλη άνεση, μπορώ να πω, από τον πιο στενό του συγγενή.
0: Και η αλήθεια είναι από τον αδελφό του δανειζόταν. Να το λέμε και αυτό, ναι, δηλαδή ναι, από ναι. την πηγή του.
1: Άγιος άνθρωπος ήταν. Είχα γνωρίσει το γιο του, το Στέλιο, και αυτός ήταν άγιος άνθρωπος. Κι άλλοι λαϊκοί ή ρεμπέτες, λαϊκοί συνθέτες ή ρεμπέτες συνθέτες και τραγουδιστές ταυτόχρονα. Μερικές φορές το κάνουν χωρίς να ξέρουν ότι το κάνουν.
0: Είναι λίγο αυτή η παράδοση,
1: ναι,
0: η ευθεία γραμμή.
1: Είναι η ευθεία γραμμή. Παίρνουν, δεν ξέρουμε πώς ταξιδεύουν τα τραγούδια. Είναι
0: πες όμως την ιστορία με τον Μάρκο.
1: Θα σου πω πρώτα την ιστορία με το «Η Έλλη θέλει σκότωμα με δίκοπο μαχαίρι».
0: Βέβαια.
1: Κάποιος φαντάρος μας το άκουσε στα χρόνια του 22 στη Μικρά Ασία, Κεφαλονίτης φαντάρος, και γυρνώντας στην πατρίδα, οι Κεφαλονίτες έχουν το μουσικό αισθητήριο και κριτήριο ανεπτυγμένο πράγμα, τραγουδάνε όλη την ώρα. Φτάνοντας στην Κεφαλονιά, άρχισαν να τραγουδά και το τραγούδι. «Η Έλλη θέλει σκότωμα με δίκοπο μαχαίρι, γιατί, που πήγε για αγάπη στον Τούρκο Κομισέρι», είναι η πρώτη του, διότι πράγματι έναν αξιωματικό της χωροφυλακής της αστυνομίας είχε ερωτευτεί η καημένη η Έλλη. Τι σημαίνει ο Κομισέρι στα κεφαλονίτικα ή στα ελληνικά γενικότερα, δεν σημαίνει απολύτως τίποτε. Στα τραγούδια δεν βάζεις αστερίσκο με ερμήνευμα από κάτω.
0: Εννοείται.
1: Κομισέρι ή σομπάτσος, ξέρω εγώ. Λέω την κακιά λέξη τώρα και θα σου κλείσουν την εκπομπή. Οπότε έγινε μπαρμπέρης. Έφυγε και ο Τούρκος από τη μέση, έφυγε και ο Κομισέρης που πήγε και αγάπησε εκείνο τον παλιό μπαρμπέρι, τον μπαρμπέρι.
0: Και απορείς τώρα γιατί έγινε και όλη η φασαρία, έτσι, δηλαδή επειδή αγάπησε ένα μπαρμπέρι.
1: Ναι, με τον Μάρκο τα ματόκλαδά σου λάμπουν και άλλα δημοτικά δίστιχα, μονόστιχα, τα βλέπουμε, τα ακούμε στα τραγούδια του. Εκείνο που με είχε συγκλονίσει όμως ψάχνοντας, όταν είχα πετύχει επιτέλους μια σπάνια έκδοση Ζακυνθινών δημοτικών τραγουδιών από τη Ζάκυνθο, μου την είχε βρει η Μαρία Παπαγεωργίου του Επιλέξη, που δυστυχώς είναι ένα από τα βιβλιοπωλεία του κέντρου της Αθήνας που κλείσανε και συνεχίζουν να κλείνουν. Μαζί με τα περίπτωρα κλείνουν και τα βιβλιοπωλεία, και τα δύο είναι σημάδια κοινωνίας όσο υπάρχουν.
0: Συναντήσεων, τόποι συνάντησης, σταθερές.
1: Τα περίπτερα είναι, ξέρεις που θα βρεις εφημερίδα τώρα, δεν ξέρεις που θα βρεις εφημερίδα, δηλαδή στο καλοκαίρι. Πρέπει να πάρεις το αυτοκίνητο και να κάνεις το μισό όνομα Αττικής για να βρεις εφημερίδα.
0: Και εδώ τα ίδια, παντού τα ίδια.
1: Το φαντάζομαι. Σε αυτό λοιπόν το βιβλίο συνάντησα τους στίχους που τους ακούμε στο τραγούδι του Μάρκου. «Θα πάω να έβρω μια σπηλιά με πέτρες και με χώμα. Εκεί θα αφήσω κόκαλα, ζωή, ψυχή και σώμα». Και λέω, δεν είναι δυνατόν, πώς από τη Ζάκυνθο έφτασε στη Σύρο ή στον Πειραιά αυτό το τραγούδι. Από κάποιον καραβίσιο, πελαγίσιο ή οτιδήποτε. Ή είναι μια εξαρχής επινόηση ποιητική του Μάρκου που απλώς διασταυρώνεται. Δεν έχουμε τρόπο να το αποδείξουμε. Αυτό,
0: ναι.
1: Την υπόθεσή μας κάνουμε. Όσο περισσότερες λέξεις ταυτίζονται, τόσο περισσότερο βέβαια είμαστε ότι κάπου τ' άκουσε ο Μάρκος, τ' άρεσε πολύ, παρά τον πλεονασμό του. Είναι ένας πλεονασμός. Θα τα αφήσω και κόκαλα και ψυχή και ζωή.
0: Εννοείται.
1: Και
0: μα κάτι θα προσθέσει.
1: Αν θέλει να πει ότι θα αδειάσει εντελώς, τελείωσε. Και το βρήκα σε αυτό το την έκδοση των Ζακυνθινών Δημοτικών.
0: Πες το συνέστημά σου όταν το βρήκες.
1: Συγκλονίστηκα πράγματι, γιατί δεν ήταν στα αναμενόμενα. Περίμενα αυτό. Να βρω άλλους στίχους του Μάρκου έχοντας υπόψη μου. Όχι πάντως του Τσιτσάνη, δεν θα βρω ποτέ. Καταρχάς γιατί ο Βασίλης είχε από νωρίς δηλώσει ότι δεν του αρέσει το κλαρίνο και δεν του αρέσουν τα βλάκικα. Την προσφυγούλα όμως που είπαμε πριν, την άκουγε γιατί το σπίτι του στα Τρίκαλα ήταν δίπλα στον προσφυγικό συνοικισμό. Την άκουγε και την άκουγε συχνά. Και έχει αναφερθεί σε αυτήν και έγραψε μετά. Το διάβασα χθες επίτηδες από το τραγούδι, που είναι ένα ερωτικό για προσφυγούλα πια. Ένα τραγούδι με το οποίο ο επώνυμος πια δημιουργός πάει αντίθετα στην παράδοση. Οφείλει να το κάνει. Να ερωτευτεί την προσφυγούλα. Όταν το έγραφε κιόλας ήταν 20-21 ετών ο Τσιτσάνης. Ξέρουμε ότι ήταν λάτης του ωραίου φίλου, όπως συνηθίζεται να λέμε για τους ερωτικότατους. Και έφτιαξε αυτό το ωραίο τραγούδι της προσφυγούλας ως ερωτικού, όχι στόχου, ειδόλου πια, ας πούμε. Από το... Αυτό το τραγούδι και μόνο θα έπρεπε να μας βάλει λίγο μυαλό για το πώς αντιμετωπίσαμε τους πρόσφυγες, τους δικούς μας, κατά δικούς μας το 22, γιατί είναι μία επιπλέον μαρτυρία στις ιστοριογραφικές και στις λογοτεχνικές, ας το πούμε έτσι, για την απίστευτα κακή υποδοχή που επιφυλάξαμε και ως επίσημο κράτος και ως κοινωνία στους αδερφούς μας κατά τα λοιπά, που έρχονταν από τη Μικρά Ασία και από άλλα μέρη του καταρακωμένου ηττημένου ελληνισμού. Έχω πει και το ξαναλέω ότι ως έθνος, ως κράτος μάλλον, γεννηθήκαμε μια επανάσταση με έναν θρίαμβο δηλαδή, και ξανά γεννηθήκαμε με έναν όλεθρο, γιατί το 22 είναι η εκ νέου γέννηση της Ελλάδας, αποκτά ένα εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα πια, με το 1 εκατομμύριο ανθρώπων που έρχονται, που έχουν διαφορετική κουλτούρα από τους ήδη Έλληνες, οι σχέσεις τους με τη μουσική, οι σχέσεις τους με την υγιεινή, για να μην ξεχάσουμε τα περιπαστρικών που λέγανε όλα αυτά τα πράγματα. Η απίστευτα κακή στάση του ελληνικού τύπου το 22, 23, 24, σε όλη αυτή τη δεκαετία, με τις προτροπές επισημότητα των εφημερίδων του καιρού εκείνου να μπει αστεράκι κίτρινο στους πρόσφυγες για να τους ξεχωρίζουν από μακριά και να απομακρύνονται, γιατί βρωμάνε, γιατί θα σου τσιανέψουν, γιατί θα σου επιτεθούν. Είναι όλο αυτό το... Φωτιά και τσεκούρι όχι στους προσκυνημένους που είπαμε, που είχε πει ο Κολοκοτρώνης, αλλά στους τουρκόσπορους.
0: Τώρα να θυμηθούμε όλα αυτά, μιλάμε για τη δεκαετία του 20, έτσι.
1: Ναι, που κράτησαν για χρόνια πολλά. Ακριβώς. Κράτησαν, δεν τελείωσαν εύκολα. Φτώχεια, καταραμένη φτώχεια ζήσανε. Η φτώχεια και συναισθημάτων με τα οποία τους υποδεχτήκαμε, ας πούμε. Άρα το να λέμε και να ξαναλέμε ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε αντιρατσιστικά γονίδια είναι μια δημοκολακία τρομακτική που γυρνάει σαν μπούμεραγκ στο τέλος. Άμα έχουμε γονίδια από τη μια, έχουμε τον πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων από την άλλη και τον ξένιο Δία, έχουμε και τον χριστιανισμό που είναι φιλάλληλος από την άλλη, έτσι υποτίθεται, και έχει συγκεκριμένη την εντολή να... τον ξένο που είναι ο ίδιος ο Ιησούς, τώρα δεν αργεί η Μεγάλη Εβδομάδα, θα το ξανακούσουμε.
0: Και θα ακούσουμε πάλι, το δώσε μου αυτό τον ξένο.
1: Τον ξένο. Τι να τον κάνουμε τον ξένο, το βάλουμε στη φυλακή, να τον βάλουμε σε, πώς τις λένε αυτές τις μονάδες εκεί, τις καλά δομημένες, είτε στην Ελλάδα είτε σε ξερονήσια, όπως ζητάει μια κυρία Λατινοπούλου από εδώ. Δεν είναι η πρώτη που είπε να τους στείλουμε σε ξερονήσια. Ξερονήσι μπορεί να είναι και μία από τις χώρες της Αφρικής, στις οποίες ετοιμαζόμαστε να τους στείλουμε μαζί με άλλες σοβαρές χώρες της Ευρώπης, Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους κτλ.
0: Αυτό που είπε ο Τραμπ. Ναι. Να πάνε οι Παλαιστίνοι κάπου σε μία άλλη χώρα, να ζουν και αυτοί ήρεμα, να μην τους βομβαρδίζει κανένας,
1: να κάνουμε
0: ησυχία στο κεφάλι τους και εμείς να κάνουμε εκεί πέρα τη Ριβιέρα. Αυτό ακριβώς που θέλουμε. Σε όλη αυτή την κατάσταση, Παντελή, και έτσι όπως ζούμε, καλά, εγώ θαυμάζω απεριόριστα την συγκρότηση το, και τη μνήμη σου για το δημοτικό τραγούδι. Μια φορά ακόμα να στο ξαναπώ, δηλαδή στην κουβέντα μπορούμε να συζητάμε ώρες και κάθε φορά να θυμάσαι κάτι να μου πεις για ένα τραγούδι δημοτικό ή παραδοσιακό. Τι να λέμε από τα δύο?
1: Κοιτάξτε, το παραδοσιακό για μένα δηλαδή έχει μια ευρύτερη έννοια από το δημοτικό. Παραδοσιακό μπορούμε να αποκαλούμε και το τραγούδι που είναι του προσωπικού ποιητή, του επώνυμου ποιητή και με τον καιρό έγινε ανώνυμο. Δηλαδή τον Μιαβοσκοπούλα αγάπησα, δεν θυμόμαστε πια τι νος είναι, ούτε το πουλάκι ξένο ξενιτεμένο που είναι του Βιλαρά και νομίζουμε ότι είναι δημοτικό. Ας το πούμε λοιπόν παραδοσιακό μαζί με όλα τα υπόλοιπα, δεν είναι δημοτικό, το έφτιαξε συγκεκριμένος άνθρωπος.
0: Αλλά η χρήση να είναι πια του, σαν δημοτικό, ναι, γίνεται παραδοσιακό. Και, το παίρνουμε
1: έτσι,
0: δηλαδή
1: το παραδοσιακό έχει μια ευρύτερη σημασία, ναι. Το θέμα είναι τι παραλαμβάνουμε κάθε φορά και με τι όρεξη και τη γνώση παραλαμβάνουμε. Δεν χρειάζεται να τα παραλαμβάνουμε όλα από την παράδοσή μας. Υπάρχουν στοιχεία της παράδοσής μας που είναι ανεπιθύμητα και απορριπταία.
0: Θυμάμαι το βιβλίο του Σταύρου Ζουμπουλάκη για την Μεγάλη Εβδομάδα που έλεγε για κάποια...
1: Το έθιμο του κάψιμο του Ιούδα.
0: Αυτό, το οποίο τον ίδιο τον πλήγωνε πάρα πολύ και δεν μπορούσε να κατανοήσει γιατί πρέπει αυτό οπωσδήποτε να το συνεχίσουμε. Μερικά πράγματα καταλαβαίνουμε ότι δεν...
1: Γίνεται Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή σε πολλά χωριά. Τα τελευταία χρόνια έχει πάει να σωθεί. Δεν και είναι τον Ιούδα. Τότε με τον καιρό του Μπούς και έκανε τον Μπούς. Τουλάχιστον στην Ετωλοκαρνανία, στο δικό μου το χωριό και έκανε τον Μπούς.
0: Πρωτοπορία. Ναι. Τα δικά σας τα μέρη πάντα. Ναι. Και άλλα βέβαια, όπως στην Πάτρα, το έθιμο της Γιαννούλας, που νομίζω ότι ο Δήμος το έχει κάνει πια να μην υπάρχει πλέον και όλα αυτά. Βέβαια είναι ένα θέμα τι ξέρουμε από την παράδοση και αν μας έχουν παραδοθεί όλα τα τότε τους ως παλαιά σήμερα όπως πρέπει και όχι εννοώ λογοκριμένα με κριτήρια άλλα, εκεί
1: η νόθευση άρχισε από την αρχή.
0: Πολύ νωρίς. Όχι, πολύ νωρίς. Και εκεί η δικιά σου δουλειά στο δημοτικό τραγούδι είναι πάρα πολύ σπουδαία, γιατί μας λες πράγματα που δεν τα ξέρουμε.
1: Εντάξει, εγώ εκμεταλλεύομαι σκαιότατα, να το πω έτσι, τη δουλειά των προηγούμενων από μένα ή και συνομιλίκων μου. Στο δημοτικό τραγούδι, στο λαϊκό πολιτισμό, δεν θα μπορούσα να πάω πουθενά χωρίς τις δουλειές του Γρηγόρη Σιφράκη, του Αλέξη Πολίτη, του Μιχάλη Μερακλή, του Σονιέ, για να πω και τους ξένους μας, του Βάλτερ Πούχνερ, και να πάμε στους παλαιότερους. Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι τη μισή τουλάχιστον γνώση μας για το λαϊκό μας πολιτισμό την οφείλουμε σε ξένους. Τη μισή τουλάχιστον γνώση μας, να σου πω το 70% για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τη χρωστάμε επίσης σε ξένους. Που για τον ένα ή τον άλλο λόγο αγάπησαν την Ελλάδα ή τα γραμματά της ή την ιστορία της και έγιναν διακονοί της. Η γλώσσα η ελληνική που έχουμε πάντα ένα άγχος μετάφρασης και μεταφρασιμότητας της λογοτεχνίας μας, ας πούμε, στο εξωτερικό. Η γλώσσα η ελληνική διακονείται από λάτρεις της, από ερωτευμένους μαζί της. Δεν είναι μια γλώσσα στην οποία θα κάνουμε ειδικά προγράμματα εκμάθησης και θα την πάρουν επαγγελματίες να την κάνουν όπως στιγνό επαγγελματισμό. Όλοι όσοι μεταφράζουν, οι περισσότεροι από όσοι μεταφράζουν τώρα τα τελευταία χρόνια ελληνική λογοτεχνία, για τον ένα τον άλλο λόγο ερωτεύτηκαν με την Ελλάδα και τη γλώσσα της και την ποιησή της, ήρθαν πολλές φορές, έμειναν στην Ελλάδα και έτσι την υπηρετούν.
0: Και έτσι την υπηρετούν.
1: Αν μου επιτρέπεις μισό λεπτό να πω μόνο, μετά από 200 χρόνια μεταφράστηκαν δημοτικά στα αγγλικά από τον Τζόσουα Μπάρνλεϊ, που είναι νεαρότατος ελληνιστής, που μένει πια στην Κόνιτσα κι αυτός. Έχει ένα σπίτι στην Κόνιτσα ή μένει στην Κόνιτσα και στο... στο Θησίο, δηλαδή ερωτεύτηκε όμως την Ελλάδα.
0: Κοίτα να δεις.
1: Ναι. Και είναι ο πρώτος που πήρε την απόφαση μετά από 200 χρόνια να μεταφράσει πάνω από 100 δημοτικά.
0: Δεν το ήξερα αυτό, από σένα το μαθαίνω και αυτό, όπως και πολλά άλλα.
1: Έβαλα το χεράκι μου και γιατί...
0: Παντελή, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, αλλά τα έθιμα είναι για να τηρούνται και να βάζουμε άνω τελεία για να ξανασυναντηθούμε την επόμενη φορά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: δεν άφησα καν να μου κάνεις ερωτήσεις.
0: Χρειάστηκε. Αφού εμείς με τα μάτια συνεννοούμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας ακούσατε πάρα πολύ.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Φωτεινή Βίλη στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα, Manchester, η μουσική σκηνή της πόλης του Manchester στα τέλη 80, αρχές 90, με σχήματα και καλλιτέχνες όπως είναι New Order, Happy Mondays, Inspired Carpets, James Charlatan, Stone Roses και πολλοί άλλοι. Καλή σας ακρόαση!

958 ΕΡΤ 3 Σταθμός στον πολιτισμό. Και από τα μεσαία στους 1179 χιλιόκυκλους και στο www.ert3.gr.

Τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της R3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Φωτεινή Βίλη στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα η μουσική σκηνή του Μάντσεστερ. Καλή σας ακρόαση.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, η εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της ΕΡΤ3 έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε τη Φωτεινή Βίλη που ρύθμισε τον ήχο. Όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά. Γεια σας.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

0: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
2: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια. Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
1: Μέρα με χρώμα. Έλσα Ποιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Τα σπίτια αλλάζουν θέση τη νύχτα. Μια παράσταση για τις ομάδες. Για όσα μπορεί να γεννήσουν και όσα μπορεί να διαλύσουν ένα συλλογικό εγχείρημα. Η εταιρεία θεάτρου Τροχές, μετά την πρώτη της παράσταση «Προσοχή, εκτελούνται έργα», επιστρέφει. Τα σπίτια αλλάζουν θέση τη νύχτα. Από 25 Απριλίου έως 5 Μαΐου στο Θέατρο Αμαλία.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Σάββατο 2 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Συνεχίζεται στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών η παράσταση «Κάθε Τρίτη με τον Μόρι» με τους Γρηγόρη Βαλτινό και Γιάννη Σαρακατσάνη. Το εμβληματικό έργο του Τζέφρι Χάτσερ και Μιτς Άλμπον ζωντανεύει στη σκηνή, μια ιστορία αγάπης, αποδοχής, βαθιάς ενσυναίσθησης, απώλειας και ουσιαστικής επικοινωνίας. Στο Βασιλικό Θέατρο μεταφερόμαστε στο Βυσσινόκηπο του Αντών Τσέχοφ και παρακολουθούμε με λεπτότητα και διάβια τις ρογμές μιας κοινωνίας σε μετάβαση. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Βασίλης Εφταξόπουλος και Γιολάντα Μπαλαούρα. Στον κινηματογράφο Λίμπιον προβάλλεται η νέα ταινία του Μάριο Μαρτώνε «Γυναίκες έξω». Μια συγγραφέας, οικονομικά εξαντλημένη και βαθιά απογοητευμένη, θα βρεθεί στη φυλακή για μια μικροκλοπή. Όμως η απρόσμενη συνάντησή της με τις νεαρές συγκρατούμενές της αποδεικνύεται μια εμπειρία που της αλλάζει τη ζωή. Στο Μέγαρο Μουσικής διοργανώνεται το Olympic Sax Festival 2026 με τη συμμετοχή καταξιωμένων Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών να εξερευνούν τη μοναδική εκφραστικότητα του οργάνου σε διαφορετικά μουσικά είδη από την κλασική και τη σύγχρονη μουσική μέχρι την jazz και τον πειραματισμό, προσφέροντας στο κοινό μια πολυδιάστατη εμπειρία μουσικής δημιουργίας. Στη μικρή σκηνή παρουσιάζεται ένα αφιέρωμα στους Doors από τους 5 to 1. Μετά τα μεσάνυχτα η R3 προβάλλει την ταινία «Έχω κάτι να πω» του Στράτου Τζίτζη. Ο Σταύρος Τζίτζας είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος θέλει να εκδώσει τις φιλοσοφικές σκέψεις του, αλλά κανείς δεν τον παίρνει στα σοβαρά, μέχρι που βρίσκει την πρώτη αφοσιωμένη αναγνώστριά του. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ert.gr. Με μεγάλη μας χαρά η Αγγελική Μπρέλου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην θρυλική ανεξάρτητη δισκογραφική Flying Nun Records, την εταιρεία που ίδρυσε ο Roger Shepherd το 1981 στο Christchurch, στο νότιο νησί της Νέας Ζηλανδίας, στον Ειρηνικό ωκεανό, σε αυτή την αρχαίγονη χώρα των Μαωρί. Με τα δεκάδες παράξενα και υπέροχα συγκροτήματα που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 80 στην πιο απομονωμένη πολιτιστικά και γεωγραφικά χώρα του δυτικού κόσμου, με πληθυσμό μόλις 5 εκατομμυρίων. Η δισκογραφική έγινε διάσημη για τον ήχο του Dunedin Sound, ένα στυλ της indie rock, punk και post-punk σκηνής, που πήρε το όνομά του από την πανεπιστημιακή πόλη της Νότιας Νέας Ζηλανδίας, όπου δημιουργήθηκαν πολλά από αυτά τα συγκροτήματα που θα ακούσουμε σήμερα. Ξεκινήσαμε με μία από τις πιο γνωστές μπάντες του Dunedin, ήταν η Chills. Δημιουργήθηκαν το 1980. Η πρώτη τους επίσημη κυκλοφορία έγινε στην Flying Nun το Νοέμβριο του 82 με το Running Moon, αλλά η πρώτη τους εμφάνιση ήταν το Μάρτιο του 82 στη συλλογή Dunedin Double, από όπου ακούσαμε το Satin Doll. Οι Chills παραμένουν το απόλυτο σημείο αναφοράς της σκηνής αυτής στο νότιο νησί, και από την ίδια συλλογή τους ακούμε στο επόμενο κομμάτι, Kaleidoscope World.

Ακούσαμε τους Maria and the Atom Orange Towel Song από το album Yellow Reed All Out του 83 για την Flying Nun Records και αμέσως μετά τους Clean στο

Και αυτή είναι This is Heaven με το Things Up the Shirt Sleeves. Ηχογράφησαν το 1985 για την Flying Nun Records, η οποία πήρε το όνομά της από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά κωμωδίας της αμερικάνικης τηλεόρασης, το ABC, που παίζονταν στο δεύτερο μισό των 60's. Και παρότι ιδρύθηκε στο Christ Church, γρήγορα ξέφυγε από αυτή την καταθλιπτική πόλη, όπως λένε όσοι την έχουν επισκεφθεί, και κατέβηκε πιο νότια στο Dunedin και δημιούργησε αυτόν τον ήχο του Dunedin, όπως άτυπα ονομάστηκε. Η δισκογραφική μέχρι το 1985 είχε υπογράψει ή είχε κατακτήσει την αφρόγραμμα του εναλλακτικού κιθαριστικού ήχου της Νέας Ζηλανδίας. Πολλά από τα εξέχοντα alternative συγκροτήματα της Νέας Ζηλανδίας έχουν υπογράψει με την Flying Nun σε κάποιο στάδιο της καριέρας τους. Η μουσική αυτή δεν έβγαινε εύκολα προς τα έξω, σε κανένα mainstream airplay, τηλεόραση ή ραδιόφωνο, όλα ήταν από στόμα σε στόμα και ζωντανές συναυλίες. Αρχικά δεν υπήρχαν συμβόλαια και κάθε πόλη είχε μία μπάντα Flying Nun. Όταν τα γκρουπ από το νότιο νησί περιόδευαν βόρεια, οι ντόπιοι υποστήριζαν συχνά τις εμφανίσεις τους με μία τοπική οργάνωση αγοράς και διανομής δίσκων. Γι' αυτό και δεν αποτελεί έκπληξη ότι τα πρώτα φανζίν της Flying Nun Records κυκλοφόρησαν στα λιγότερο κατοικημένα κέντρα. Όπως έχει πει ο Σέπερτ, υπήρχε ένα πνεύμα κοινότητας, δάνειζαν εξοπλισμό ο ένας τον άλλον, πήγαιναν ο ένας στις συναυλίες του άλλου και σχεδίαζαν ο ένας τις αφίσες του άλλου. Όλα κράτησαν όσο οι άνθρωποι δεν έβλεπαν τους άλλους ανταγωνιστικά και ήθελε ο ένας τον άλλον για να πετύχει. Προχωράμε, πάμε στην πρώτη κυκλοφορία της εταιρείας. Ήταν Σεπτέμβρης του 81 όταν η Pin Group, η μπάντα του Roy Montgomery από το Christ Church, ηχογραφούσαν το πρώτο συγκλάκι που έβγαλε ποτέ η Flying Nun Records, είναι το Ambivalence.

Η Pin Group με το κυκλοθυμικό post-punk τους, με μόλις 2 single και ένα LP 5 τραγουδιών, έχουν γίνει από τότε αρχέτυπο για πολλά indie συγκροτήματα, αν και είχαν μόνο 17 μήνες ενεργής ζωής ως το Μάρτιο του 82. Το ντεμπούτο σίγγλ τους με το Ambivalence που μόλις ακούσαμε, επηρεασμένο από τους Joy Division, ήταν η πρώτη κυκλοφορία της Flying Nun και κυκλοφόρησε σε 300 αντίτυπα. Πάμε να δούμε τώρα πώς γίνονταν οι ηχογραφήσεις στον πρώτο καιρό της Flying Nun. Χαρακτηριστικά, οι πρώτες ηχογραφήσεις τα πρώτα χρόνια γινόντουσαν με ένα τετρακάναλο μίκτη που είχε αγοράσει ο Chris Knox, κεντρική φιγούρα και αυτό στη Flying Nun, τουλάχιστον όσον αφορά το do it yourself πνεύμα της πρώτης περίοδου. Η διαδικασία δημιουργίας ενός δίσκου τα πρώτα 5 με 6 χρόνια ύπαρξης της εταιρείας ήταν η εξής. Τα συγκροτήματα θα ηχογραφούσαν σε πρωτόγονο εξοπλισμό, αν δεν ηχογραφούσαν σε φορητό recorder 4 κομματιών, και παρέδιδαν την κασέτα μαζί με το εξώφυλλο και την αφίσα που σχεδίαζαν οι ίδιοι στην εταιρεία. Συχνά έφτιαχναν και ένα φτηνό βίντεο με τον πανταχού παρόντα μουσικό και καρτουνίστα τον Chris Knox. Το 1982 κυκλοφόρησε η συλλογή Dunedin Double EP. Ήταν ουσιαστικά η κυκλοφορία που εδραίωσε τη θέση της νότιας πόλης, δηλαδή του Dunedin, στην πρώτη γραμμή της ανεξάρτητης μουσικής σκηνής της Νέας Ζηλανδίας. Σε αυτό το διπλό EP περιέχονται οι Chills, οι Verlaines, οι Sneaky Feelings και οι Stones σκέτο. Μια άλλη βασική προσωπικότητα στην πρώιμη ιστορία της Flying Nun ήταν ο frontman των Verlaines, που πήραν το όνομά τους από τον Γάλλο συμβολιστή ποιητή Paul Verlaine, ο Graham Downes, ο οποίος σήμερα είναι επικεφαλής του τμήματος μουσικής στο Πανεπιστήμιο του Οτάγκο της Νέας Ζηλανδίας. Οι Verlaines, γνωστή σχετικά μπάντα με μεγάλη πορεία στα 80s και 90s, τους ακούμε στο Pyromaniac από το 1984.

0: 958. R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Άλλη μία μπάντα από την πόλη του Ντουνίντεν, εκεί στο νότο της Νέας Ζηλανδίας, οι Board Games. Ήταν ενεργή από το 78 έως το 82. Το γκρουπ δημιούργησε ο Σέιν Κάρτερ, γνωστή φυσιογνωμία και αυτός εκεί στα Πέριξ των νησιών. Από το EP Who Killed Colonel Mustard ακούμε ένα post-punk κομμάτι, το Joe 19.

Επιστρέφουμε στο Christchurch και στους Victor Dimitsis Band με τον πρώτο τους και ομώνυμο EP. Τα μέλη του group συμμετείχαν και σε άλλες μπάντες όπως η Pink Group και δημιούργησαν αργότερα τους Terminal. Από το 1982 ακούμε το εξαιρετικό και λίγο απόκοσμο Native Waiter.

Συνεχίζουμε με μία από τις πιο γνωστές μπάντες της χώρας και της Flying Nun, είναι οι Tall Dwarfs, τον Chris Knox και Alec Bathgate, οι οποίοι πρωτοπόρησαν στο Lo-Fi Style. Το ιδιαίτερο με αυτό το συγκρότημα είναι ότι δεν είχαν drummer και χρησιμοποιούσαν οικιακά όργανα και χειροκροτήματα ως κρουστά. Από το 1984 και το δίσκο του Slack Bucket Hairbreath Monster ακούμε το The Brain That Would Die.

Ακούσαμε στο Νότο με ένα group τους Great and Worst, ουσιαστικά ένα side project των Clean με τους αδερφούς David και Hamish Kilgour. Ακούμε το Obscurity Blues από τους Great and Worst.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, θα κλείσουμε με ένα από τα πιο γνωστά σχήματα της χώρας, τους Buds. Δημιουργήθηκαν στο Christchurch το 1982 και ένα χρόνο αργότερα άρχισαν να ηχογραφούν και να εμφανίζονται σε συλλογές όπως η Christchurch Collection, και αργότερα το 87 εξέδωσαν το EP Daddy's Highway, από όπου ακούμε το North by North από τους Buds. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Παλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε.

0: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr. Η Αγγελική Μπρέλου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στην Flying Nun Records της Νέας Ζηλανδίας, μια εταιρεία που ίδρυσε ο Roger Shepherd στο Christchurch, η πιο σημαντική δισκογραφική της χώρας των δεκαετιών του 80 και του 90, με φήμη και παγκόσμια επιρροή που ξεπερνούσε πολύ το ταπεινό ξεκίνημά της στο Christchurch το 1981. Και ιδιαίτερα τη δεκαετία από το 1981 έως το 1991 που ήταν και η πιο σημαντική της. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 ο μουσικός τύπος του Ηνωμένου Βασιλείου, ειδικότερα το Enemy και το Sounds, κυκλοφόρησαν εξαιρετικές κριτικές για αυτά τα περίεργα μικρά συγκροτήματα της Flying Nun από τη Νέα Ζηλανδία που έκαναν αυτή την εκπληκτική μουσική. Αλλά και πέρα από τον Ατλαντικό, το περιοδικό Billboard ισχυρίστηκε το 89 ότι δεν φαίνεται να υπάρχει τίποτα στην Flying Nun που να είναι λιγότερο από εξαιρετικό. Ο Guardian έγραψε ότι σίγουρα η εταιρεία αυτή είναι η εταιρεία με την υψηλότερη ποιότητα παραγωγής κατά κεφαλήν στην ιστορία της pop και μπήκε στη λίστα του Rolling Stone με τις κορυφαίες ανεξάρτητες δισκογραφικές του κόσμου το 1989. Ξεκινήσαμε με μία από τις πρώτες κυκλοφορίες της εταιρείας, το τρίο των The Clean, σχηματίστηκαν το 1978 στο Dunedin. Ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά της δισκογραφικής, ακούσαμε το Point the Thing Somewhere Else και περνάμε, συνεχίζουμε με τους Mainly Spaniards. Το group κυκλοφόρησε ένα μόνο single, That's What Friends Are For, σε παραγωγή του Chris Knox, του γνωστού μουσικού που συμμετείχε και σε άλλα πρώιμα punk σχήματα της χώρας.

Περνάμε και πάλι στη συλλογή Dunedin Double EP που σηματοδότησε τον ιστορικά επιδραστικό ήχο του Dunedin, δηλαδή έναν lo-fi jungle ήχο που αντλήθηκε από τις μελωδίες της δεκαετίας του 60 των Byrds, την ψυχεδέλεια των Pink Floyd την εποχή του Syd Barrett και τον ήχο των Velvets. Ακούμε τους Stones από αυτό το EP, είναι το Down and Around από το 1982.

από το 1986 άλλη μια μπάντα της Flying Nun, η Jean-Paul Sartre Experience, από το άλμπουμ Love Songs ακούσαμε το Own to Fit. Ο Roger Sepfert την περίοδο που ίδρυσε την Flying Nun δούλευε σε ένα δισκάδικο της πόλης του Christ Church και ήθελε να ηχογραφήσει τις μπάντες και τους καλλιτέχνες που έπαιζαν τότε στο νότιο νησί και γέμιζαν τους συναυλιακούς χώρους και τις pub του Christchurch και του Dunedin. Σε συνέντευξή του ο ίδιος είπε «Έγινε όλη αυτή η υπέροχη μουσική, ήταν απλώς καλό να το ηχογραφώ και να έχω τους δίσκους ως κάποιο είδους ιστορικού ντοκουμέντου». Εμπνευστήκαμε από τα punk και post-punk βρετανικά συγκροτήματα που κυκλοφορούσαν, μπάντες όπως η Wire, η πρώιμη Teardrop Explodes, η Echo and the Bunnymen και οι πρώτες κυκλοφορίες της Rough Trade ήταν για μας μια συναρπαστική στιγμή μουσικά. Συνεχίζουμε από το Christchurch με τους Scorched Earth Policy από το 1986 και το άλμπουμ Going Through a Hole in the Back of Your Head, επηρεασμένο προφανώς από τα ψυχεδελικά 60s. Από εκεί λοιπόν θα ακούσουμε το Since the Accident, ένα κομμάτι που υπήρχε και στην εξαιρετική συλλογή της Flying Nun Records, το Time to Go, με ηχογραφήσεις της περίοδου 81-86.

από το Tunisia Double Happies για τη συνέχεια. Κυκλοφόρησαν ένα single και ένα EP, το Cut It Out, το 1985, από που ακούμε Needles and Plastics.

Παραμένουμε στο Νότο και στο Dunedin με ένα girl group. Είναι η Look Blue Go Purple με το As Does the Sun από το Bewitched του 1985.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Πέρασαμε στους This Kind of Punishment, ένα ντουέτο των Peter and Green Jeffries. Κυκλοφόρησαν 3 LP και ένα live album. Δημιουργήθηκαν το 83 στο Auckland. Από το πρώτο τους LP του 1983 τους ακούμε στο After the Fact.

Παραμένουμε στο Auckland, η μεγαλύτερη πόλη της Νέας Ζηλανδίας, στο βόρειο νησί, με τους Exploding Budgies. Κυκλοφόρησαν ένα και μοναδικό EP το 85, το υπέροχο Grotesque Singers, με 5 κομμάτια, και σε ένα από αυτά θυμούνται τον Kenneth Ager, τον σκηνοθέτη ταινιών όπως το Scorpio και το Lucifer Rising. Ο θρυλικός αυτός Αμερικανός σκηνοθέτης και συγγραφέας του Underground, ο Kenneth Ager, ασχολήθηκε με τη μαγεία, με τον αποκρυφισμό και ζει μέχρι και σήμερα στα 95 του χρόνια.

περνάμε σε ένα ελάχιστα γνωστό post-punk τρίο από το Auckland της Νέας Ζηλανδίας που συνδύαζε minimal drama scene, παραμορφωμένες ηλεκτρικές κιθάρες και απόκοσμα γυναικεία φωνητικά. Είναι η Phantom Force με το I Don't Know You.

Αυτή είναι η Able Tasmans από το Auckland, ένα group που έδρασε από το 84 έως το 96. Ακούμε από το τελευταίο τους άλμπουμ του 1995, το Stone in a Cool Place, το κομμάτι The Klingon National Anthem. Η εταιρεία Flying Nun Records από τα 90s και μετά ενσωματώθηκε σιγά σιγά σε άλλα label όπως τις Festival και τις Mushroom και εν τέλει το 2006 την πήρε εξ ολοκλήρου η Warner. Πολλά και πολλοί άξια group πέρασαν από το label της, η Jean-Paul Sartre Experience, η Dead Sea αλλά και άλλοι, η D4. Αργότερα υπάρχει και το ντοκιμαντέρ Heavenly Pop Hits The Flying Nun Story του 2002, αλλά και το βιβλίο του Roger Seffert In Love With These Times, My Life With Flying Nun Records. Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, θα κλείσουμε με τους The Winds από τον Dunedin και το κομμάτι Whitfields, χαρακτηριστικό δείγμα του λεγόμενου Dunedin Sound, του ήχου της πόλης. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς πολλές ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4:30 το μεσημέρι στην ΕΡΤ 3.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Σάββατο 2 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Συνεχίζεται στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών η παράσταση «Κάθε Τρίτη με τον Μόρι» με τους Γρηγόρη Βαλτινό και Γιάννη Σαρακατσάνη. Το εμβληματικό έργο του Τζέφρι Χάτσερ και Μίτς Άλμπον ζωντανεύει στη σκηνή μια ιστορία αγάπης, αποδοχής, βαθιάς ενσυναίσθησης, απώλειας και ουσιαστικής επικοινωνίας. Στο Βασιλικό Θέατρο μεταφερόμαστε στο Βυσσινόκηπο του Αντών Τσέχοφ και παρακολουθούμε με λεπτότητα και διάβια τις ρογμές μιας κοινωνίας σε μετάβαση. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Βασίλης Εφταξόπουλος και Γιολάντα Μπαλαούρα. Στον κινηματογράφο Λίμπιον προβάλλεται η νέα ταινία του Μάριο Μαρτώνε, «Γυναίκες έξω». Μια συγγραφέας, οικονομικά εξαντλημένη και βαθιά απογοητευμένη, θα βρεθεί στη φυλακή για μια μικροκλοπή. Όμως η απρόσμενη συνάντησή της με τις νεαρές συγκρατούμενές της αποδεικνύεται μια εμπειρία που της αλλάζει τη ζωή. Στο Μέγαρο Μουσικής διοργανώνεται το Olympic Sax Festival 2026 με τη συμμετοχή καταξιωμένων Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών να εξερευνούν τη μοναδική εκφραστικότητα του οργάνου σε διαφορετικά μουσικά είδη από την κλασική και τη σύγχρονη μουσική μέχρι τη jazz και τον πειραματισμό, προσφέροντας στο κοινό μια πολυδιάστατη εμπειρία μουσικής δημιουργίας. Στη μικρή σκηνή παρουσιάζεται ένα αφιέρωμα στους Doors από τους 5 to 1. Μετά τα μεσάνυχτα, η R3 προβάλλει την ταινία «Έχω κάτι να πω» του Στράτου Τζίτζη. Ο Σταύρος Τζίτζας είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος θέλει να εκδώσει τις φιλοσοφικές σκέψεις του, αλλά κανείς δεν τον παίρνει σε σοβαρά, μέχρι που βρίσκει την πρώτη αφοσιωμένη αναγνώστριά του. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Ώσπου μια νύχτα ένας διαβάτης περνάει στο δρόμο τραγουδώντας. Πού έχεις ξανακούσει το τραγούδι αυτό, δεν θυμάσαι. Κι όμως η νοσταλγία όλων όσων ονειρεύτηκε στρέμει μέσα στο τραγούδι. Στέκεσαι στο παράθυρο και ακούς αμαγεμένος. Και αξαφνά σε κάποια στροφή του δρόμου το τραγούδι σβήνει. Όλα χάνονται. Ησυχία. Τώρα τι θα κάνεις. Η σιωπή κάνει τον κόσμο πιο μεγάλο. Η θλίψη πιο δίκαιο. Τάσος Λιβαδίτης.

Η Ρούλα Αρβανιτίδου φροντίζει τον ήχο, η Μάρα Τσιχάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Με Σωστακόβιτς ξεκίνησε ή αυτός τουλάχιστον ένιωσα πως ήταν ο ρυθμός των βημάτων του, χαρούμενος ας πούμε, σαν να χορεύει πόλκα, λίγο μεθυσμένη. Περνάει, διασχίζει δρόμους, στέκεται σε αυτά που του κάνουν εντύπωση, ας πούμε στο τραγούδι μιας μάνας προς την κόρη. Θα μπορούσε να τις έχει δει στην παιδική χαρά ή σε ένα παγκάκι, μπορεί και πλάι στη θάλασσα. Η κόρη να μην είναι πια παιδί και η μάνα να της λέει σπαρακτικά αλλά και ήσυχα «Κόρη μου, καλή μου, αμάν, αμάν, μη στη θάλασσα ριχτείς γιατί είναι σε φουρτούνα, αχ κοίτα πέρα θα σε πάρει». Και η κόρη να απαντά «Να με πάρει, να με φέρει, να με καταπιεί μαύρο ψάρι, να σωθώ αυτού έρωτα το πάθος».

και άλλα μυστικά κρυφά ακούει ο διαβάτης ο Κουτσομπόλης, κρυφούς διαλόγους με τη ζωή ας πούμε, παράπονα, κάτι μου κρύβεις, φανέρωσέ μου τα ξόρκια.

Χόρχε Λουί Μπόρχες, εγώ. Το κρανίο, η μυστική καρδιά, η αόρατη δρόμη του αίματος, υπόγειες στοές του πρωτέα ύπνου, σπλάχνα, αφιένα, σκελετός, είμαι όλα τούτα. Είναι απίστευτο, αλλά είμαι ακόμα και η ανάμνηση ενός σπαθιού και η μνήμη ενός ήλιου μοναχικού που βασιλεύει. Σκορπίζει και γίνεται χρυσαφένια σκιά και επιταχάνεται. Είμαι εκείνος που κοιτάει από το λιμάνι τις πλώρες. Είμαι τα σπάνια βιβλία. Οι σπάνιες γραβούρες με τη φθορά του χρόνου. Είμαι εκείνος που φθονεί αυτούς που έχουν πεθάνει. Το πιο παράξενο είναι να είμαι κάποιος που συντεριάζει λέξεις σε ένα δωμάτιο κάποιου σπιτιού. And now, the end is near. And so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είμαι κάποιος που συντεριάζει τραγούδια ενώ περπατώ στο δρόμο. Τα βλέπω μπροστά μου, εικόνες που με συγκινούν, άλλες που με εξοργίζουν, αδικίες, λύπη και μορφιές μπλέκονται μέσα στη μουσική. Αυτά μας λέει ως τώρα ο μελωδικός διαβάτης. Ανάμεσά τους και οι ελπίδες ότι το καλό και η ομορφιά και το χαμόγελο θα νικήσει. Ναι, βλέπει και άλλους διαβάτες που σιγοτραγουδούν ενώ βαδίζουν. Καμιά φορά έχουν και ένα ξεχασμένο χαμόγελο στα χείλη.

how it's done. Θέλω να φτάσω στην καρδιά σου. Ποτίζω με δάκρυα τη γη, μετά τόσους καιρούς, ολοήμερα κι εγώ. Σήμερα το να είσαι άνθρωπος ζυγίζεται με τα δάκρυα. Ζητώ μια νέα γραφή για το μέσα κόσμο. Νίκος Καρούζος.

Elizabeth Bishop, μια τέχνη. Μετάφραση Χάρης Βλαβιανός. Η τέχνη να χάνεις δεν είναι δύσκολο να κατακτηθεί. Τόσα πράγματα φαίνεται να είναι προορισμένα να χαθούν, ώστε η απώλειά τους να μη συνιστά καταστροφή. Να χάνεις κάτι κάθε μέρα. Να αποδέχεσαι την ταραχή για τα κλειδιά της πόρτας που χάσες και για το χρόνο επίσης. Η τέχνη να χάνεις δεν είναι δύσκολο να κατακτηθεί. Κι ύστερα μάθε να χάνεις κι άλλο, πιο γρήγορα να χάνεις. Τύπους και ονόματα, μέρη που επρόκειτο να επισκεφθείς. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα φέρει την καταστροφή. Έχασα το ρολόι της μητέρας μου και κοίτα, το τελευταίο ή μάλλον το προτελευταίο από τα 3 αγαπημένα μου σπίτια. Πάει κι αυτό. Η τέχνη να χάνεις δεν είναι δύσκολο να κατακτηθεί. Έχασα 2 πόλεις και οι 2 αγαπημένες μου, και ακόμη πιο πολύ. Κάποιες εκτάσεις που μου ανήκαν, 2 ποτάμια, μια ήπειρο. Μου λείπουν, όμως δεν ήρθε η καταστροφή.

Κι αν ακόμη σε χάσω, τη γελαστή φωνή, μια χειρονομία που αγαπώ, ψέματα δεν θα έχω πει. Είναι προφανές, η τέχνη να χάνεις δεν είναι τόσο δύσκολο να κατακτηθεί, παρόλο που μπορεί να μοιάζει, γράψτε το αυτό, με καταστροφή. Elizabeth Bishop.

0: I won't back down.
1: Έπειτα πέτυχε στο δρόμο πιτσιρί για να κάνουν ακροβατικά, τούμπες και βουτιές και παρκούρ ανάμεσα σε κτίρια. Τους βρήκε στην πλατεία με τα πόδια στον αέρα και το κεφάλι στο έδαφος. «Έλα, δοκίμασε κι εσύ», τον παρότριναν. «Δοκίμασε αυτό το κόλπο και κάνε μια στροφή, ναι, ναι, και το κεφάλι σου ξαφνικά θα καταρρεύσει, αν δεν έχεις τίποτα μέσα. Και θα αναρωτηθείς, πού πήγε το μυαλό μου?» Σε αυτή την αναρώτηση βρέθηκε ξαφνικά.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Τρίτο μέρος διαδρομής κάποιου που περνάει τραγουδώντας, διασχίζει την πόλη, παρατηρεί, κρυφακούει, συγκρατεί εικόνες, συντεριάζει στίχους και μουσικές. Τώρα πήρε στο κατόπι μια άλλη σκιά. Μοιάζει να του ταιριάζει, να κουμπώνουν. Απίστευτο και όμως αληθινά. Και αφού το βήμα της είναι πιο ευδιάθετο, πιο χαροπό, συντονίζεται κι αυτός, χωρίς να χάσει το βλέμμα του από πάνω της. Can't take my eyes off you, σε μια άλλη εκδοχή.

μισή κοπέλα, Madame M. Μετάφραση, Όλγα Κωστάκη. Η μισή κοπέλα ζούσε μια φορά και έναν καιρό σε δρόμο μισοσκότεινο, οδός μισού 8. Τα έπιπλα ήταν μισά στο σπίτι όπου ζούσε, μισό και το τηλέφωνο κι όλο μισοχτυπούσε. Δούλευε 8 μισά ώρα, μισές αποδοχές και η μισή καρδούλα της ήθελε διακοπές. Μια μέρα μισοξύπνησε πριν τις 8 νωρίς να βγει για ζαρζαβατικά που ήταν μισοτιμής. Μα ξαφνικά αντίκρισε ένα μισό αγόρι που όλα μισά τα φόραγε, ως και το πανοφόρι. Μισοκοιτάχτηκαν κι οι δυο, τι πλησιάζει αυτός, και η κοπέλα η μισή του λέει επακριβώς. Ποτέ μου δεν φαντάστηκα, ούτε και στο μισό, πως τ' άλλο μισό μου θα βρίσκα για να ολοκληρωθώ. Εκείνος μισό έσκυψε, μισό φιλί να δώσει, δεν πέρασε μισό λεπτό και είχανε κουμπώσει.

Μια βόλτα στην πόλη μπορεί να φέρει μπροστά σου πολλές ασχήμιες, σκουπίδια, λακκούβες, κακοτράχαλους δρόμους, μπορεί να φέρει δυστυχίες, ξυπόλυτα όνειρα, σε παλιά στρώματα στο πεζοδρόμιο. Λίγο πιο εκεί, μικρές ελπίδες φιλιούνται στα παγκάκια, ραντεβού στην καμάρα, αγνάντη στο λιμάνι. Ζευγάρια ηλικιωμένων χέρι-χέρι. Νέοι να μην κοιτούν το κινητό, αλλά τα μάτια του διπλανού τους. Μικρές σανίδες σωτηρίας, τρόποι επιβίωσης ακόμα και σε μια απλή καθημερινή βόλτα. Στρέψε το βλέμμα στην ομορφιά. Δεν είναι δεδομένη.

Η Ρούλα Αρβανιτίδου φρόντισε τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε και σήμερα τραγουδώντας από δίπλα μας. Και για μια ώρα περίπου έντυσε με τους συνειρμούς του και τις μελωδίες του μια βόλτα του νου, μια αναζήτηση ενός μυστικού. Αχ, ζωή, κάτι μου κρύβεις, κάπως έτσι ξεκίνησε. Κάτι μαγικό. Μπορεί και να πέτυχε κάπου στο δρόμο του την απάντηση. Μπορεί και να του το φανέρωσαν τα τραγούδια. Αυτά είχε να πει και έπειτα χάθηκε στον οριζόντα.

0: HIV, ένα τέλος αιματωμένου του Θανάση Τριαρίδη από τη θεατρική ομάδα της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε σκηνοθεσία Άκη Παπά για 4 παραστάσεις στο Θέατρο Σοφούλη στην Καλαμαριά Δευτέρα 27 και Τετάρτη 29 Απριλίου, Δευτέρα 4 και Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8.30.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
2: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.

0: προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στο 958, ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Νίκος Κακαρίκος, σταθερή αξία, αγαπημένος φίλος και συνεργάτης στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Και αυτό το πανέμορφο έτσι μουσικό μοτίβο που ακούσατε είναι από τους 313, μια εξαιρετική μπάντα, νεοσύστατη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη έτσι που την ανακαλύψαμε. Είναι άνθρωποι της πόλης, είναι πρόσωπα της πόλης, είναι όλη η μουσική και τους έχουμε φιλοξενούμενο σήμερα στο στούντιο του 958 και αυτό που απομένει δηλαδή να κάνουμε είναι να τους καλησπερίσουμε. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα για να μπούμε στο δικό σας μεγάλο κόσμο, μικρό κόσμο. Πάντοτε να πρωταγωνιστεί, θα είμαι έτσι απόλυτη σε αυτό, πάντοτε πρωταγωνιστεί για μένα η μουσική, αλλά μετράει πάρα πολύ και η προσωπικότητα και η περσόνα που βρίσκεται πίσω από όλη αυτή την ιδέα, τη δημιουργία και τη σύνθεση. Καλησπέρα 313.
1: Καλησπέρα και από 313.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, είναι τρεις εξαιρετικοί έτσι τύποι όσο καταφέραμε εμείς να γνωριστούμε λίγο νωρίτερα. Έχουμε τον Αχιλλέα, έχουμε τον Τουρμπή, ο άνθρωπος έτσι που κίνησε κάπως τα νήματα, και έχουμε και τον Μακίτο. Σωστά?
3: Πολύ σωστά.
0: Το σχήμα όμως αποτελείται από πόσους μουσικούς που δεν είναι στάνταρ, δεν είναι βασικά, τα βασικά μέλη θέλω να μου πείτε έτσι, και μετά εναλλάσσονται, νομίζω μπαίνουν και βγαίνουν άνθρωποι, γιατί λειτουργείτε, το ακούμε, το αντιλαμβανόμαστε από τη μουσική σας, λειτουργείτε τελείως αυθόρμητα, είστε της στιγμής και κυρίως είστε του αυτοσχεδιασμού.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Ναι, η μπάντα βασίζεται, η βάση της μπάντας είναι 6 άτομα. Και από εκεί πέρα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε live, έχουμε και κάποιους guests.
0: Προσαρμόζεστε, ναι. Mm-hmm. Τι ακούμε, το μουσικό θέμα έτσι που ξεκινήσαμε από το part 3, από ποια κατάσταση ήταν, live, από...
3: Έχουμε, να τα πω όλα, Μάκη.
1: Να τα πεις όλα.
0: Λοιπόν, Μακίτο.
3: Μακίτο, ναι.
0: Μακίτο, σου παρακαλώ, Τουρμπή.
3: Έχουμε ένα βέτο. Έχει βάλει ένα βέτο ο Μάκης, το οποίο είναι ότι δεν συνεννούμαστε με τίποτα πριν ξεκινήσουμε. Δηλαδή, ούτε καν τόνο, ούτε ρυθμό. Υπάρχει ένα ζήτημα σε αυτό, το οποίο ελπίζω να το λύσουμε σε κάποια φάση. Τέλος πάντων, να έχουμε ένα μπούσουλα. Δηλαδή, εντάξει, τώρα μην είμαι και πολύ υπερβολικός. Αλλά γενικά, ανάλογα με τη διάθεση και, και τη στιγμή που, πώς ακριβώς είπες, ξεκινάμε λίγο στα τυφλά. Παίρνουν κάποιος μια πρωτοβουλία και ακολουθεί όλη η υπόλοιπη μπάντα. Αλλά πριν αναφερθώ σε αυτά, θα μιλήσω αμέσως μετά, θέλω να απαντήσω στην ερώτηση την οποία έκανες και δεν απάντησε ο Αχιλλέας, ξεχάστηκε. Είμαστε 6 τα βασικά άτομα, είναι 6 τα βασικά άτομα, ο Αχιλλέας, ο Μακίτο, εγώ, ο Νίκος, ο Αχιλλέας τρομπέτα, ο Μάκης μπάσο, εγώ τυμπανά, είναι ο Χρήστος ο Διαμαντάκης που παίζει σαξόφωνο, είναι ο Θανάσης ο Αγκαμαράζης που παίζει κιθάρα και ο Χρήστος ο Στεφανίδης που παίζει την κρουστά. Αυτή είναι η βασική σύσταση της ομάδας. Και ανάλογα με το κατά καιρούς έρχονται και πλαισιώνουν διάφοροι guests. Ας πούμε τώρα, αν δεν κάνω λάθος, αυτό που ακούμε ήταν ο Αδάμ.
1: Ο Αδάμ από τους Μέιτ ήταν.
3: Ναι, ο Αδάμ από τους Μέιτ, ο Σιάγας, ναι, στα πλήκτρα. Και σε κάποια φάση θα ακούσουμε και τη Μαρία Αμύρα Λακρίμα, η οποία κάνει πάρα πολύ ωραία φωνητικά, ναι. Οπότε αυτοί είμαστε για αρχή. Από εκεί και πέρα μας κάνουν τη χάρη και μας δίνουν ιδέες, δηλαδή εξαρτάται αυτός που θα έρθει. Μας οδηγεί ουσιαστικά, προσπαθούμε να τον ακολουθήσουμε. Τις περισσότερες φορές μας ακολουθεί αυτός, γενικά υπάρχει μια διάδραση.
0: Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι περισσότερο είναι ότι λειτουργείται σαν κολεκτίβα μουσικών, δηλαδή ως μια συλλογικότητα. Και σπουδαίο είναι βέβαια να πω ότι δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπείτε σε κάποιο είδος ζάνρε, δηλαδή σε τι κατηγορία, τι μουσική παίζετε. Μπορείτε να παίξετε από ψυχεδελική φανκ με τζαζ στοιχεία, νομίζω μέχρι.
1: Ακούμε πολλές μουσικές.
0: Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Δεν θα μπορούσαμε να υπηρετήσουμε μόνο μία μουσική.
0: Είστε μουσική χρόνια όλοι, έτσι, αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, και...
0: Ο καθένας ξεχωριστά, θέλω να πω, μεμονωμένα σαν οντότητα.
1: Και ακούμε τα είδη της μουσικής που ακούμε είναι από έως. Δηλαδή μπορούμε να ακούσουμε, έχουμε πολύ μεγάλη παλέτα.
0: Δεν είστε μονοδιάστατοι.
1: Ναι. Οπότε πολύ λογικό είναι όταν παίζουμε μουσική να μην παίζουμε ένα είδος. Να ακούσεις και jazz στοιχεία, να ακούσεις και afrobeat στοιχεία και rock στοιχεία και ψυχεδελικά στοιχεία. Αναλόγως τώρα και τη διάθεση, γιατί είναι τζαμάρισμα, έτσι.
3: Και λίγο πιο ρυθμικά και λίγο πιο χορευτικά, πιο drum and bass, καμιά φορά πάει και λίγο trance, πιο rave, πιο techno.
1: Είναι αναλόγως στη στιγμή και τη διάθεση.
3: Αν ας πούμε ο κόσμος έχει διάθεση να χορέψει, δεν θα μπορέσουμε να πάμε...
0: Ενάντια στον κόσμο ή στην ενέργεια που σου δίνει το κοινό.
3: Ακριβώς.
0: Ναι.

0: Είναι αυτό ακριβώς που λέγαμε λίγο πριν, ότι δεν μπαίνετε σε καλούπια και αφού έχετε κι εσείς ταξιδέψει και έχετε ακούσει διάφορα είδη, δεν διαχωρίζετε τα είδη, μπορούμε να σας ακούσουμε να παίζετε jazz, μετά να το γυρίσετε σε μια πιο ψυχεδελική κατάσταση και να φτάσουμε και στην κορύφωση, μπορεί να βρεθείτε σε ένα live στους ακροατές, απευθύνομαι κυρίως στον 313, και να χορεύετε ασταμάτητα, όπως έγινε και ακούσαμε και στο γύρισμα, λες και το είχαμε σχεδιάσει κάπως η μουσική κούμπος πάνω ακριβώς στο λόγο, και κατά κάποιο τρόπο επιβεβαίωσε τα όσα λέγαμε προφορικά. Φτάσαμε σε ένα πολύ έτσι και ροκ και πιο σκληρό ήχο και πιο jungle και πιο breakbeat και πιο ηλεκτρόνικα, και μας δημιούργησε και την αίσθηση την χορευτική. Αχιλλέα, λέγαμε για την διάδραση και τις εμπειρίες που συνδυάζεται, καθώς η ενέργεια της στιγμής σας καθορίζει στη ροή όταν έχετε και το κοινό απέναντι.
1: Ακριβώς, και αυτό είναι κάτι που πάει και από εμάς, προφανώς ξεκινάει από το συγκρότημα, πώς ξεκινά το συγκρότημα, αλλά είναι μια ενέργεια η οποία πηγαίνει και γυρίζει πίσω από τον κόσμο. Οπότε, όταν ο άλλος θέλει να χορέψει, σίγουρα θα μας επηρεάσει και εμείς θα πούμε σε ένα τέτοιο τρυπάκι. Όπως και το αντίστοιχο, θα επηρεάσουμε στον κόσμο σε σχέση με ποιο vibe θέλουμε να στείλουμε τη μουσική ή οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε, είναι διαδραστικό, όπως είπες και πριν.
0: Την Πέμπτη όμως, αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με, στις 7 Μαΐου. Θα μπορούμε όλο αυτό να το βιώσουμε όσοι βρεθούμε στο Soul SKG 7 Μαΐου. Είστε, θα κάνετε ένα άνοιγμα, είστε σαν guest στο opening ενός δανέζικου σχήματος. Νίκο, ναι, τουρμπής.
2: Ναι, δεν μπορώ να το προφέρω το όνομα σωστά.
3: είναι
2: smack pack κάτι, και μάλιστα χθες ήταν ένας φίλος ο οποίος έχει ζήσει στην Δανία τελευταία. Το πρόφερε κάπως, δηλαδή πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω, αλλά γράφεται smack pa, πώς αλλιώς, smack pa, diself. Κάτι τέτοιο.
0: Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι 7 Μαΐου θα εμφανιστείτε στο Soul SKG, θα είστε support στη δανέζικη, ναι, τη συγκεκριμένη την μπάντα. Οι ώρες ανοίγουν, οι πόρτες, συγγνώμη, ανοίγουν
2: 9
0: η ώρα. Εσείς δηλαδή στην ουσία σαπορτάρετε το συγκεκριμένο σχήμα.
2: Smack Pat Dick Self.
0: Και θα βρεθείτε καθόλου μαζί του στα...
2: Λογικά, ναι. Και να θέλουμε να αποφύγουμε, δεν θα μπορέσουμε.
0: Ένα soundcheck θα παίξει.
2: Εννοείται, είμαστε στο ίδιο καμαρίνι. Θα είμαστε από νωρίς μαζί, ναι. Θα χαρούμε πάρα πολύ βασικά να τους γνωρίσουμε, γιατί φαίνονται αρκετά τερλιάριδες κι αυτοί. Δύο σαξόφωνα και ένα τυμπανό στηρίζουν τώρα ένα πράγμα το οποίο είναι αρκετά δυνατό. Έχει μια jazz fusion rave διάθεση από ό,τι κατάλαβα.
1: Experimental.
2: Ένας φίλος ο οποίος πήγε, τους είδε σε ένα φεστιβάλ, γιατί εντάξει, καλά είναι να τα βλέπεις τα βίντεο κτλ, αλλά άλλο είναι να το βιώνεις. Ένας φίλος ο οποίος τους είδε σε ένα φεστιβάλ jazz, μου λέει, πήγαμε και καλά να τους ακούσουμε χαλαρά καθισμένοι και τα λοιπά, και στο πεντάλεπτο ήταν όλοι όρθιοι και χτυπιότανε, ας πούμε. Ήτανε, ναι, είναι τέτοιοι, και ναι, θα χαρούμε πολύ να τους γνωρίσουμε, ελπίζουμε να μιλάνε αγγλικά.

0: μπορεί και να μην είναι αγγλικά στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι έχετε και μια κοινή γλώσσα, τη γλώσσα της, δηλαδή τη μουσική την ίδια. Οπότε, ξέρετε, και στο προφορικό λόγο, αν έτσι δεν μπορείτε να συνυπάρξετε, μόλις πιάσετε τα μουσικά όργανα, νομίζω ότι θα υπάρξει ένας απλός ανοιχτός διάλογος, ναι. Και αυτό είναι και ο σκοπός της άσκησης, το τζαμάρισμα. Εγώ από όσο ακούω, γιατί δεν είχα ακούσει έτσι πολύ, είχα ακούσει κάποια samples, κάποια δείγματα της μουσικής σας, αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέμε, πως το αποτέλεσμα, αυτό που εισπράττω εγώ, συνδυάζει και το ρυθμό, συνδυάζει και την κίνηση, συνδυάζει όμως και την ατμόσφαιρα, δημιουργεί τα ατμόσφαιρες γενικότερα.
2: Ναι, είναι κάτι εξωτική σχήμα που δημιουργεί ατμόσφαιρες. Είναι κινηματογραφικό, θα το λέγα εγώ αρκετά.
1: Και εμένα αυτό μου έβαλε.
0: Άμα θες να το πεις με ποιητική έκφραση, σαν μουσικό ταξίδι, να το πεις έτσι, σε ένα γενικό.
2: Εντάξει, μουσικά ταξίδια κάνουν όλοι από ό,τι κατάλαβα.
0: Στο συνεχόμενο όμως και στο βασιζόμενο στο improv, παιδί, είναι κάτι πιο
1: συγκεκριμένο.
0: Η εξέλιξή του, λέει, το κάνει ταξίδι αυτό.
2: Είναι ταξίδι το οποίο δεν έχει προορισμό. Είναι ταξίδι για το ταξίδι.
1: Στο άπειρο.
3: Κανείς δεν ξέρει που πάει.
1: Κανείς δεν ξέρει που αρχίζει και που θα πάει, ή αρχίζει, ξέρουμε από που αρχίζει.
2: Όχι, δεν ξέρουμε ούτε από
1: που αρχίζει.
3: Ξεκινάει ένας και οι υπόλοιποι κοιτάμε να καλύπτουμε ο ένας τα νότα του αλουνού. Κάπως έτσι στο τζαμάρισμα.
1: 3-13 δεν αναπαράγουν απλώς κομμάτια, δημιουργούν στιγμές.

0: All right. Ένα χειροκρότημα.
1: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: Είναι αυτό που λέμε πως δημιουργείται η ατμόσφαιρα. Εγώ όμως, ξέρετε, θέλω να πάμε και λίγο στα διαδικαστικά, γιατί είστε μια νεοσύστατη μπάντα, σχήμα βασικά, μια κολεκτίβα μουσικών, η 313, που ξεκινήσατε, συμπράξατε, συνδημιουργήσατε 2 χρόνια πριν, κάπως 2 χρόνια πριν άρχισε η 313 να είναι ενεργή και να ξεκινάτε το project σας.
1: 2-2,5 κάπου εκεί.
2: Όχι, λιγότερο.
1: Λιγότερο.
2: Λιγότερο. Okay. 1,5-2 θα έλεγα εγώ. Αλλά είμαστε πολύ κοντά. Είμαστε πάρα πολύ συνεπείς στο ραντεβού μας. Κάθε εβδομάδα πήκο. Mm-hmm.
0: Για πρόβα.
2: Περιμένουμε πώς και πώς. Ναι. Ουσιαστικά οι πρόβες μας είναι
0: σύμπραξη.
2: Live ουσιαστικά. Δηλαδή, γιατί κάθε φορά παίζουμε κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι γνωριζόμαστε πλέον όσο περνά καιρός ακόμα και καλύτερα, ακόμα και καλύτερα. Πλέον μπαίνουμε ο ένας μέσα στο μυαλό και στην ψυχή του αλουνού όσο πιο πολύ γίνεται.
0: Ουσιαστικά και με βάθος συμβαίνει αυτό βέβαια, γιατί μέσα από τη δημιουργία, τη διαδικασία αυτή, ας πούμε, γνωρίζεστε και αλληλοσυστήνετε ο ένας τον άλλον.
2: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δηλαδή, είμαστε πολύ αγαπημένοι παρέα, περνάμε πάρα πολύ καλά. Τα διαλύματα είναι εξίσου ενδιαφέροντα και από την ίδια την πρόβα. Mm-hmm. Να αναφερθούμε, εγώ πειράζει που θα περάσω στο live.
0: Καθόλου.
2: Γιατί αναφερθήκατε στα διαδικαστικά και καλά είναι να μην τα ξεχάσουμε. Καταρχάς, θέλω να πω 2 πράγματα. Αυτά που ακούμε έχουν προκύψει από βίντεο ηχογραφήσεις που κάναμε με κόσμο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι από 2 sessions διαφορετικά, τα οποία και τα 2 γίνανε στο στούντιο μας στην Ορφανίδου.
1: Είναι ένα συγκεκριμένο project που έχουμε αρχίσει τον τελευταίο καιρό κάνοντας αυτό.
0: Πες
1: το πράγμα.
0: Πες μας το συγκεκριμένο.
1: Ένα πολύ σημαντικό μέρος της μπάντας είναι ακριβώς αυτό. Αρχίσαμε να κάνουμε κάποιες βιντεοσκοπήσεις, οι οποίες κάθε φορά έρχονται άλλοι guests και ένα ενδιαφέρον μέρος, εκτός από όταν θα παίξουμε μόνοι μας, όπως π.χ. στο Soul που έχουμε το δικό μας live ή σε κάτι αντίστοιχο. Οι βιντεοσκοπήσεις είναι ακριβώς να μπορέσουμε να πάμε σε διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις, οι οποίες προφανώς σας φέρουν οποιοδήποτε guest. Στη δεύτερη, για παράδειγμα, αυτό που ακούγαμε στην αρχή ήταν ο Αδάμ Σιάγας, ο οποίος με το δικό του στυλ μας πάει σε ένα συγκεκριμένο στυλ.
0: Και θέλαμε, νομίζω ότι οφείλουμε στους ακροατές να δώσουμε και κάποια έτσι στοιχεία. Πού μπορούν να σας βρουν ακόμη? Αναλογική δουλειά δεν κυκλοφορεί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν έχουμε ένα βινίλιο στα χέρια μας από εσάς. Νωρίς είναι ακόμα, το αντιλαμβάνομαι αυτό, δεν το λέω. Απλώς, όταν ένας ακροατής θέλει να σας ψάξει λίγο παραπάνω, μπορεί να σας βρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και ούτως ή άλλως ανεβάζετε πάρα πολύ υλικό, όπως είπε ο Χιλέας λίγο πριν, γιατί βιντεοσκοπείτε, έχετε μπει σε μια διαδικασία οπτικοακουστικού υλικού, ώστε να υπάρχει αυτό και να είναι δοσμένο στον κόσμο. Ανεβάζετε και στο YouTube, ας πούμε, τα πάντα που παίζετε.
2: Όχι ακριβώς τα πάντα.
0: Αυτά που θέλετε
2: εσείς. Μακάρι να μπορούσαμε να ανεβάσουμε τα πάντα, όχι τα πάντα. Γιατί και τεχνικά δεν είναι και πολύ εύκολο να μπορέσεις να.
0: Υπάρχετε όμως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως 313.
1: Ως 313.
2: Ως 313 μπάντα, αν δεν κάνω λάθος. Στο μεταξύ, όταν αποφασίσαμε για το όνομα, είχαμε την αίσθηση ότι είναι πολύ πρωτότυπο. Αλλά από ό,τι βλέπουμε είναι και άλλοι στον πλανήτη 313.
0: Ναι, και παίζουν και hardcore κάποιοι metal και στην Αμερική και στην Αυστραλία.
1: Ναι, και hip-hop νομίζω.
0: Και hip-hop.
1: Από όλα τα στιγμή.
2: Οπότε αν μέχρι να τους επισκιάσουμε και να βγαίνουμε πρώτοι στα τέτοια.
1: Ποιος θα προλάβει να γίνει γνωστός?
0: Στις αναζητήσεις, στη μηχανή αναζήτησης πρώτοι να βγαίνετε.
2: Ωστότε μπορεί το κοινό να μας ψάχνει βάζοντας κάποιες άλλες πληροφορίες τύπου 313 Θεσσαλονίκη ή μέσω των
0: μουσικών όλων που απαρτίζουν το σχήμα. Ακριβώς. Μεμονωμένο καθένας είστε και μια οντότητα.
2: Έχουμε σηκώσει λοιπόν κάποια στο YouTube. Μπορεί να μας βρει και στο Instagram και στο Facebook και από εκεί να οδηγηθεί οπουδήποτε. Οπότε προς το παρόν έχουμε αυτό το υλικό, το οποίο είναι βίντεος, όχι ακόμα ηχητικό, αλλά ευελπιστούμε πάρα πολύ στα πολύ κοντά να σηκώσουμε και υλικό το οποίο θα είναι στο Bandcamp, για παράδειγμα. Αυτά.
0: Το πιο σπουδαίο βέβαια με το συγκεκριμένο σχήμα, με τη συγκεκριμένη κολεκτίβα μουσικών, με τους 313, είναι ότι τους απολαμβάνεται κυρίως live. Δηλαδή είναι ένα σχήμα που είναι τη στιγμή, όπως είπαμε λίγο πριν, και επαναλαμβάνουμε αυτό, αλλά είναι πολύ σημαντικό σε, έτσι, στα session και στα jam και στους ανθρώπους που ασχολούνται με τον αυτοσχεδιασμό να υπάρχει αυτό του τώρα, ούτε χθες, ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο. Είναι, αν τους πετύχετε, που θα τους πετύχετε την Πέμπτη, συγκεκριμένα 7 Μαΐου στο Soul SKG, όπου θα ανοίξουν το ACT, θα ανοίξουν την συναυλία των Δανών. Κοίταξε, εγώ το προφέρω Smag Pa Dick Selv. Ούτως ή άλλως, αυτή είναι η ονομασία. SKG, 5η 7 Μαΐου, αλλά επιμένω πως είστε ένα σχήμα που απολαμβάνετε εκείνη τη στιγμή πάνω στη σκηνή. Θέλω να πω, δεν είστε απαραίτητα στουντιακή μουσική, ότι μπαίνω μέσα στο στούντιο, ηχογραφώ, βγαίνει. Είστε άνθρωποι πολύ έτσι, μουσική πολύ ενεργοί, που ανεβαίνετε στη σκηνή και αυτοσυστήνεστε. Υπάρχουν όμως και κάποιοι έτσι άλλοι άνθρωποι που έχετε συμπράξει, δημιουργήσει και θα θέλετε να τους αναφέρετε.
3: Δεν είπαμε την Έλλη.
2: Ναι, έχει βρεθεί σε ένα session, μάλλον και σε πολλές πρόβες και σε session και σε live επίσης. Η Έλλη Γκότου είναι μια τραγουδίστρια που από ό,τι φαίνεται θα γίνει σπουδαία, γιατί το θέλει. Ναι, και έχει και συμμετέχει κατά καιρούς και αυτή. Έλλη Γκότου λοιπόν. Και έχουμε κάποια, ίσως από αυτά που έχουμε φέρει μπορεί να εμφανιστεί κάπου σε αυτά που ακούμε τώρα. Κάτι που συμβαίνει σίγουρα με αυτή την μπάντα είναι ότι όσες φορές και να τους δεις, θα τους ακούσεις, θα είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Δεν πρόκειται να ξαναπαιχτεί, ούτε έχει ξαναπαιχτεί αυτό που θα ακούσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και καλά να το γνωρίζει ο κόσμος. Δηλαδή, όταν θα αποκτήσουμε πίστους φίλους, θα είναι γιατί δεν θα βαριούνται ποτέ. Κάθε φορά θα ακούνε κάτι καινούριο. Και είναι και δικό μας ζητούμενο αυτό. Επίσης είναι πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου, μάλλον όχι πάρα πολύ, είναι αρκετά δύσκολο να ξεπεράσεις τον εαυτό σου και να γίνεις ένα με τους υπόλοιπους. Δηλαδή να μην επισκιάζει το εγώ του καθενός το συνολικό αποτέλεσμα. Είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε, γιατί στα λόγια είναι εύκολο μεν, αλλά πρακτικά και ουσιαστικά είναι, θέλει και την τριβή σε αυτό, με αυτό, για να μπορέσει όντως να βγει ένα πραγματικά συλλογικό αποτέλεσμα.
0: Μα ελευθερία πάντοτε χρειάζεται προσωπικότητα και να σέβεσαι και τις αξίες του άλλου, αλλιώς...
3: Δεν
0: υπάρχει ελευθερία, ναι.
2: Και στη συγκεκριμένη περίπτωση υποστηρίζει ο καθένας ακόμα και την extreme ελευθερία που μπορεί να πάρει από στιγμή σε στιγμή κάποιος. Δηλαδή μπορεί κάποιος εκείνη τη στιγμή
0: να ξεφύγει, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί και θέλει.
2: Τον παίρνουμε από πίσω και τον υποστηρίζουμε και το εξελίσσουμε αυτό.
0: Τον κρατάτε εκεί βέβαια στα χέρια σας.
3: Στηρίζω ένας τον άλλον.
0: Πολύ σημαντικό στην τέχνη να συμβαίνει αυτό και στις τέχνες γενικότερα. Γιατί στην ουσία μιλάμε για μία έτσι μικρογραφία της κοινωνίας, δηλαδή το πώς έτσι συνυπάρχουν οι άνθρωποι είναι σημαντικό και στην ίδια τη ζωή.
2: Ακριβώς.
0: Και το πόσο στηρίζεις και το πόσο συγκαταβατικός μπορεί να είσαι και το πόσο να στηρίζεις την ιδέα του άλλου, μόνο πιο μακριά θα σε πάει, που λένε.
2: Αν θα μπορούσαμε να το διαφοροποιήσουμε έτσι για να δώσουμε λίγο, να κατευθύνουμε τον κόσμο για να καταλάβει περίπου τι συμβαίνει.
0: Είναι εκπαιδευμένη, Νίκο.
2: Ωραία, τέλεια.
0: Από τζαμαρίσματα, sessions και έτσι μουσικάρες που παίζετε εσείς, είναι αυτό ακριβώς το ακροατήριο του 958.
2: Τέλεια, τέλεια. Γιατί έχει μία διαφορά, δηλαδή για παράδειγμα αυτοσχεδιάζει και η jazz σκηνή. Έτσι,
0: πάρα πολύ.
2: Αλλά υπάρχουν κάποια μοτίβα στα οποία
0: πατάνε
2: και αυτοσχεδιάζουν. Και επίσης παίρνει ο καθένας το ρόλο του κατά στιγμές, δηλαδή ένα-δύο λεπτά.
0: Και μετά το σόλο του, έτσι.
2: Και το σόλο του και τα λοιπά. Δηλαδή είναι σχετικά λίγο πιο προσωπικό. Εμείς συνθέτουμε, αν θα μπορούσα κάπως λίγο να το περιγράψω, ας πούμε. Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι 100% διαλογιστικό, δεν μπορείς να σκεφτείς με τίποτε άλλο, και γι' αυτό όταν πετυχαίνει, που τις περισσότερες φορές πετυχαίνει, είναι πολύ ευεργετικό για την υγεία, δηλαδή.
0: Θεραπευτικό.
2: Θεραπευτικό, ναι.
0: Νικό, ξέρεις τι, έτσι ορμόμενοι από όλα αυτά όσα μας ανέφερες, επίσης θέλω να πω πως... υπάρχει και αυτό το ανεξήγητο, που είναι το στοιχείο της έκπληξης, ρε παιδί μου, σε έναν αυτοσχεδιασμό, που πιστεύω ότι είναι κινητήρια δύναμη. Ξέρεις, να μην ξέρεις πού θα πας.
1: Όπως και το λάθος. Το οποίο σε φέρνει σε ένα καινούριο μονοπάτι, ας πούμε, τίποτα τέτοιο.
0: Φοβερό Αχιλλέ αυτό που ανέφερες, γιατί είχε πει τότε ο Miles Davis, το λάθος εξαρτάται από την επόμενη νότα που θα πατήσεις πάνω, για να δούμε αν θα είναι λάθος ή όχι.
2: Η επόμενη νότα θα καθορίσει.
0: Θα καθορίσει αν είναι λάθος ή όχι.
1: Κάποια πολλά πράγματα στη μουσική έχουν βγει από λάθος.
2: Πολλά ωραία πράγματα βγήκαν από λάθος.
0: Μα εκεί το συμφωνώ απόλυτα.
2: Και όχι στηριζόμενα σε κανόνες και σε κλισέ. Το λάθος πολλές φορές απελευθερώνει, ας το
0: πούμε. Δεν υπάρχει λάθος στην ουσία.
1: Λάθος είναι αυτό το οποίο δεν βγάζει νόημα. Οπότε προσπαθείς απλώς να μην το επαναλάβεις. Όλα τα υπόλοιπα είναι θέμα χρήσης και στιγμής και ούτω καθεξής, και πώς θα.
2: Αισθητικής.
1: Ακριβώς.

0: Λίγο μου οδηγείτε εσείς, λίγο μας οδηγεί η μουσική. Η φωνή της Έλλης ήταν αυτή. Εσείς έτσι
1: ναι.
0: μου το αναφέρατε. Πως να πέσαμε ακριβώς πάνω και στη στιγμή που σχεδιάζει, αυτοσχεδιάζει και η Έλλη μαζί μας συμπράττει. Αυθεντική πάντως, δηλαδή ό,τι είχα ακούσει μέχρι στιγμής είναι πολύ αυθεντικό και βασίζεστε έτσι στην αυθεντικότητα και ο στίχος όταν έρχεται, όταν υπάρχουν θέλω να πω τα φωνητικά, πρωτότυπος είναι υποθέτω, δεν είναι διασκευές που απλά πατάνε πάνω στο δικό σας το ρυθμό. Ο Αχιλλέας είναι πολύ απόλυτος και αυστηρός και μ' αρέσει. Μίλα μου για, για τα original, θέλω να μου μιλήσει, τα αυθεντικά.
2: Είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι η μπάντα βασίζεται από την αρχή, πρέπει να βγει κάτι... το καινούριο. Να προσπαθούμε και οι ίδιοι να μην επαναλάβουμε υλικό. Ίδια μελωδία που έχουμε παίξει σε κάποιο προηγούμενο ίσως live ή πρόβα ακόμα ή οτιδήποτε τέτοιο και κάθε φορά πρέπει να βγει κάτι καινούριο. Το οποίο προφανώς είναι πολύ... είναι δύσκολο γιατί πάντα προσπαθείς να φτάσεις σε ένα καινούριο σημείο, σε ένα καινούριο extension την μουσική σου. Οπότε στην ουσία να βρεις καινούργιες γωνίες της προσωπικότητάς σου κάθε φορά. Το οποίο είναι και ενδιαφέρον και νομίζω ότι σε κρατάει νέο. Οπότε...
0: Αυτό που άκουσα ήταν μια τέλεια αρμονία πνευστών σε κάποιο σημείο.
1: Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η διαδικασία. Διότι okay, να παίζει κάποιος μια μελωδία και, και
0: να κρατάει το ρυθμό.
1: Ναι, όχι, όχι, εννοώ ένας θα παίζει μια μελωδία ή ένα μπάσο ή ένα ρυθμό ή μια μπασογραμμή ή ξέρω εγώ κτλ. Το να παίζουν δύο την ίδια μελωδία σε ένα στιγμιότυπο το οποίο δεν έχει οργανωθεί, είναι από το πουθενά και ξαφνικά προκύπτει και το σαξοφόνο και η τρομπέτα να παίζουν μια συγκεκριμένη μελωδία πατημένη ο ένας πάνω στον άλλον, είναι λίγο φαντασμαγορικό. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τώρα ο Αχιλλέας είναι, ξέρω, είναι τελειομανής, δεν θα μας επιτρέψει να μιλήσουμε καν για αυτό το θέμα, αλλά τέλος πάντων εγώ το αναφέρω γιατί...
0: Μ' αρέσει που σέβεστε πάντως ένας
1: τον
0: άλλο,
1: είναι σημαντικό. Εμένα ναι, είδε σεβασμό, μας είπε να μην μιλήσουμε και εμείς μιλάμε. όχι, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί πραγματικά λειτουργούν σαν ένας άνθρωπος.
2: Τι πράγμα δεν είναι στο rhythm section όταν θα αρχίσει.
1: Δεν είναι το ίδιο, Αχιλλέα. Δεν είναι το ίδιο. Εντάξει, τώρα ίσως ως πνευστής να ξέρετε πολλά παραπάνω σε σχέση με αυτό. Φαντάσου τώρα να ήμασταν δύο μπασίστες, έτσι. Δηλαδή και να παίζουμε την ίδια νότα. Ενώ δεν έχει οργανωθεί τίποτα από το πουθενά, δεν έχει προϋπάρξει κάτι πριν.
0: Αυτός δεν είναι και ο αυτοσχεδιασμός όμως.
1: Αυτό είναι, ναι, ναι.
0: Το ζητούμενο, αυτό δεν είναι ακριβώς.
1: Και πολλές φορές φτάνει σε κάτι το Αχιλλέας πριν που περιγράφει ακριβώς αυτό που θέλω να πω και εγώ. Ότι τις περισσότερες φορές μπαίνει σε μονοπάτια τα οποία δεν τα έχει ξαναδοκιμάσει. Και έχουν και τις τεχνικές δυσκολίες τους, ας πούμε αυτό. Δηλαδή μέχρι να νιώσεις άνετα στα μοτίβα τα οποία έχεις επιλέξει να παίξεις, είναι αρκετά ζόρι, αλλά και αυτό είναι και το πολύ πολύ ενδιαφέρον και ωραίο κατά τη γνώμη μου.
0: Μακίτο, θα τοποθετηθείς?
3: Τι να πω, συμφωνώ. Και εμένα σαν μπασίστας που παίζω με έναν πολύ καλό ντράμερ που είναι ο Τουρμπής, ο Νίκος, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το πόσο εύκολα και πόσο ωραία πάνω στη μουσική που παίζουμε εμείς μπαίνουν τα πνευστά και παίζουν συγκεκριμένες φράσεις οι οποίες δεν υπάρχει τραγούδι, υπάρχει μόνο αυτό το ριφ, δεν το γνωρίζαμε
0: πριν. Παρτιτούρα δεν υπάρχει, τίποτα
3: δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει παρτιτούρα. Την ώρα που εμείς παίζουμε το ριφ αυτοί οι δύο συνεννοούνται και ξαφνικά ακούς μια ολοκληρωμένη φράση, ένα φρασάρισμα πολύ ωραίο από τα πνευστά. Αυτό, ναι, είναι κάτι...
2: Και γι' αυτό το λόγο, στο σύνολό του, γι' αυτό το λόγο γίναμε συγκρότημα, από την άποψη ότι ξεκινήσαμε να τζαμάρουμε στο στούντιο, ξεκινήσανε πρώτα κάποια παιδιά από τους 3-13, μετά αρχίσαμε ένας-ένας να βρισκόμαστε και εμείς σε αυτό το πράγμα, ξαφνικά αυτό άρχισε να βγαίνει νόημα και να αποκτά ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα.
1: Ναι, είναι σημαντικό να πούμε ότι ουσιαστικά αυτό έχει προκύψει σχεδόν μόνο του. Όχι ότι δεν τα θέλαμε, δεν θέλαμε να παίξουμε μαζί, αλλά έχει προκύψει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πήγε μόνο του. Δεν επιδιώξαμε σον και καλά να κάνουμε την μπάντα.
0: Δεν έγινε κάτι με βία, ας πούμε. Φυσιολογικά, με ροή.
3: Πολύ ομαλά.
0: Όπως έχετε έτσι.
2: Δεν είχε κανένα στόχο στην αρχή. Ήταν απλώς να βρισκόμαστε να τζαμάρουμε.
0: Αν ιδιοτέλεια για τη μουσική και μόνο και το τζαμάρισμα.
2: Έτσι κι αλλιώς η μουσική μας είναι αυτό. Και οτιδήποτε έχει να κάνει με τζαμάρισμα και πριν που λέγατε για τους εγωισμούς, αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα της μουσικής. Ότι άμα θες πραγματικά δηλαδή να παίξεις μουσική, ο εγωισμός προφανώς υπάρχει ένα καλό μέρος εγωισμού, υπάρχει όμως και το κακό μέρος του εγωισμού. Αυτό στη μουσική δεν επιτρέπεται, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με τους άλλους, που όλη η ιστορία της μουσικής είναι επικοινωνία.
0: Επικοινωνία. Νομίζω ότι χρωστάμε στους ακροατές τα τελευταία 10 λεπτά να είναι όλα μουσικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι.
1: Ναι,
0: που έχετε την ανάγκη να επικοινωνήσετε εσείς.
3: Ο Νίκος κάτι.
1: Εγώ θέλω να θυμίσω για την Πέμπτη,
0: στις
1: 7 Μαΐου ανοίγουμε του Smackpack Dixelf. Smackpack Dixelf, Δανή, δύο σαξόφωνα τύμπανα, οι οποίοι είναι κάτι σαν rave, techno, jazz, πάρα πολύ χορευτικοί, δυναμίτες, αξίζει τον κόπο πραγματικά,
0: εκρηκτική.
1: Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Δυναμική.
1: Και έχουμε τη χαρά να τους ανοίξουμε με τους 313 στο Soul SKG, το οποίο μας φιλοξενεί και το ευχαριστούμε και αυτό πολύ. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε εκεί πέρα.
0: Drummer, έτσι. Πρέπει να χτυπήσει, να εκφραστεί και να... Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ήθελα όλο αυτό, θέλω δηλαδή, και σας το προτείνω και στον αέρα του 958, όλο αυτό να το μεταφέρουμε πίσω στο στούντιο που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι της ΕΡΤ, οι τεχνικοί, συγκεκριμένα οι ηχολήπτες, για να βγαίνουν όλα τα σχήματα live. Οπότε από τώρα θέλω κατά κάποιο τρόπο να δεσμευτούμε ώστε να έρθετε κάποια στιγμή και να μας παίξετε live. Θα είναι σαν συναυλία. Θα έχει μια ροή, μια συνέχεια και θα αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στη μουσική και λιγότερο στο λόγο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Με μεγάλη μας χαρά.
0: Σας περιμένω.
3: Με μεγάλη μας χαρά.
1: Θα γίνει.

0: Η ανθρωπιστική οργάνωση Kids Save Lives, τα παιδιά σώζουν ζωές, ανακοινώνει την υλοποίηση του καινοτόμου μαθητικού διαγωνισμού σε δεξιότητες κάρπα Kids Save Lives Championship 2026, αποδεικνύοντας με τις δυνατότητές τους πως τα παιδιά είναι το μέλλον της αναζωογόνησης στη χώρα μας. Όλοι οι μαθητές βραβεύονται και όσοι ξεχωρίζουν με τις δεξιότητές τους θα κερδίσουν απεινιδωτές, εκπαιδευτικά προπλάσματα και άλλα δώρα. Υποστήριξέ μας και εσύ. Βοήθησε το έργο του Kids Save Lives με κάθε τρόπο.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Η Χορευτική Ακαδημία Πεύκων γιορτάζει τη 10η επέτειό της και σας προσκαλεί στην κεντρική σκηνή της Μονής Λαζαριστών. Σας μίξουν δύο καρδιές. Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
3: Θάλασσα και εξερευνητές. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει έργα σπουδαίων Άγγλων δημιουργών στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών της «Μουσικές του κόσμου». Άλτο, Ντορότια Λάγκ. Σοπράνο, Χρύσα Μαλιαμάνη. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Συμμετέχει το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο «Βότσι Κόντρα Τέμπο» σε διδασκαλία Σοφίας Γιολδάση. Παρασκευή 8 Μαΐου, ώρα 8.30, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
4: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Fighting, I want.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ah.

0: 3 Kids. Δευτέρα έως Παρασκευή στις 7 με 8.30 το πρωί και το Σαββατοκύριακο από τις 7 έως τις 11.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Σάββατο 2 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Συνεχίζεται στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών η παράσταση Κάθε Τρίτη με τον Μόρι, με τους Γρηγόρη Βαλτινό και Γιάννη Σαρακατσάνη. Το εμβληματικό έργο του Τζέφρι Χάτσερ και Μιτς Άλμπον ζωντανεύει στη σκηνή, μια ιστορία αγάπης, αποδοχής, βαθιάς ενσυναίσθησης, απώλειας και ουσιαστικής επικοινωνίας. Στο Βασιλικό Θέατρο μεταφερόμαστε στο Βυσσινόκηπο του Αντών Τσέχοφ και παρακολουθούμε με λεπτότητα και διάβια τις ρογμές μιας κοινωνίας σε μετάβαση. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Βασίλης Εφταξόπουλος και Γιολάντα Μπαλαούρα. Στον κινηματογράφο Λίμπιον προβάλλεται η νέα ταινία του Μάριο Μαρτώνε, «Γυναίκες έξω». Μια συγγραφέας, οικονομικά εξαντλημένη και βαθιά απογοητευμένη, θα βρεθεί στη φυλακή για μια μικροκλοπή. Όμως η απρόσμενη συνάντησή της με τις νεαρές συγκρατούμενές της αποδεικνύεται μια εμπειρία που της αλλάζει τη ζωή. Στο Μέγαρο Μουσικής διοργανώνεται το Olympic Sax Festival 2026 με τη συμμετοχή καταξιωμένων Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών να εξερευνούν τη μοναδική εκφραστικότητα του οργάνου σε διαφορετικά μουσικά είδη από την κλασική και τη σύγχρονη μουσική μέχρι την jazz και τον πειραματισμό, προσφέροντας στο κοινό μια πολυδιάστατη εμπειρία μουσικής δημιουργίας. Στη μικρή σκηνή παρουσιάζεται ένα αφιέρωμα στους Doors από τους 5 to 1. Μετά τα μεσάνυχτα η R3 προβάλλει την ταινία «Έχω κάτι να πω» του Στράτου Τζίτζη. Ο Σταύρος Τζίτζας είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος θέλει να εκδώσει τις φιλοσοφικές σκέψεις του, αλλά κανείς δεν τον παίρνει στα σοβαρά, μέχρι που βρίσκει την πρώτη αφοσιωμένη αναγνώστριά του. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές. Χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακιδένια. Πατηρημένες μετοχές, το αύριο και το χθες. Κι αν φεύγω τίποτα δε φεύγει από μένα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. Thank you.

Thank you.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αν έπαιρνα τα βάσανα του κόσμου τα μεγάλα, χίλιες μπαλάντες θα έγραφα πικρές και τα τραγούδια θα σβήνα που έχω γραμμένα τ' άλλα, που είναι γεμάτα από έρωτες, ελπίδες και χαρές. Είπα λοιπόν το γράψιμο για πάντα πως θα πάψω. Ένα τραγούδι αλλιώτικο να δεν γράψω. Κι έτσι ξεκίνησα κάποιο πρωί τους πόνους και τα βάσανα να βρω μες στη ζωή. Και περπατούσα και περπατούσα και έφτασα κάπου σε ένα σημείο και είδα γραμμένο τι να πεις. Βρεφοκομείο ή ελπής. Εκεί οι ανώνυμοι γονείς πηγαίνουν τα μωρά και όταν θα βγουν στη ζωή κάποια φορά παιδιά με δίχως όνειρα γεμάτα με ρητίδες και μάτια θλιβερά. Και λεγόμαστε άνθρωποι με μυαλό και με αισθήματα, την τανόθα παιδιά μας μπροστά τόσα προβλήματα. Και λεγόμαστε άνθρωποι με μυαλό και καρδιά και πετάμε στους δρόμους τα μικρά τα παιδιά. Και λεγόμαστε άνθρωποι με μυαλό και με αισθήματα.

Εμείς στραβή τη φτιάξαμε αυτή την κοινωνία. Εμείς, με την καρδιά μας και το νου. Γεμάτη από το σκοτάδι μας, γεμάτη από αγωνία. Του κάκου ψάχνει να βρει την πόρτα του ουρανού. Και αφού είμαι άνθρωπος κι εγώ, τον κόσμο πώς να αλλάξω. Αφού κι εγώ γκρεμίζω τι θα φτιάξω. Κι όμως, ξεκίνησα και πάλι ένα πρωί τους πόνους και τα βάσανα να βρω μες στη ζωή. Και περπατούσα και περπατούσα και έφτασα κάπου σε ένα σημείο και είδα γραμμένο, τι να πεις, γεροκομείο ή ελπής. Εκεί τα στοργικά παιδιά πετάνε τους γονείς, το μόνο έγκλημά τους ότι ζήσαν πολλά χρόνια και τους ξεχνούν παιδιά και γόνια. Γέροι με δίχως όνειρα, γεμάτοι με ρητίδες και μάτια θλιβερά.

εντευκτήριο ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης. Τεχνική επιμέλεια Ζωή Μούσιου.

Παντελής Μπουκάλας. Αποσπάσματα από την ομιλία του στην ημερίδα του Ιδρύματος της Βουλής με τίτλο «Δημήτρης Νι Μαρονίτης, η νεοελληνική διάσταση στο έργο του» που πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 2026. Είπε μεταξύ άλλων ο Παντελής Μπουκάλας. «Χρωστάμε ευγνωμοσύνη σε όσους διαβάζουν την ελληνική αρχαιότητα από σκοπιά, τολμηρή και αμερόληπτη. Είναι μεγάλη η οφειλή μας, όση και η ωφέλειά μας, προς όσους μεταφέρουν στα νέα ελληνικά την αρχαία γραμματεία με γλώσσα ανανεωμένη και ανανεωτική, απελευθερωμένη και ελευθερωτική, σε μια γλώσσα που έλκει χάρη και στην οικειότητα που νιώθουμε αμέσως μαζί της και δεν φοβίζει, όπως φοβίζει όταν ο βαρύς ποιητικισμός υποδηλώνει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα κλειστό ιδίωμα που δεν μιλήθηκε ποτέ και δεν θα μιληθεί». Αποσπούν έτσι τα αρχαία κείμενα από την κατηγορία των ιερών κοιμηλίων και τα επαναφέρουν στην αγορά, καθιστώντας τα και αναγνώσιμα εκτός από αναγνωστέα. Απολαυστικώς μάλιστα αναγνώσιμα. Κατά συνέπεια, είμαστε ισοβίως υπόχρεοι στον Δέλτα Νι Μαρονίτη, έναν από τους λιγοστούς λογίους που γνώριζαν εξίσου βαθιά τα αρχαία γράμματα και τα νεοελληνικά. Το μαρτυρεί το πλούσιο σχολιαστικό έργο του για τα έπι ή την τραγωδία και για την ποίηση των τριών τελευταίων αιώνων. Τα μεταφραστικά του επιτεύγματα, πρώτον, οι 8 νουβέλες και 4 ανέκδοτα του Ηρόδοτου, όπου η γνώση προσφέρεται σαν αυτάδελφη της αναγνωστικής τέρψης. 2. Οι εκλογές από τον Ησίωδο, όπου μεταφράζονται αποσπάσματα από τη Θεογονία, τα έργα και τις ημέρες. Η ποιότητά τους επιδεινώνει τη λύπη που νιώθουμε αναλογιζόμενοι ότι εδώ, στη χώρα των καυχόμενων κληρονόμων, παραμένει ζητούμενο η μετάφραση του Ησιώδιου κόρπους με λογοτεχνική επάρκεια και σε δημοτική, απαλλαγμένη από τις ιδεολογικές αγκυλώσεις που την καθιστούσαν έστω εν μέρη γλώσσα προς μετάφραση και όχι μεταφραστική. Τρίτον, η μετάφραση των τραγωδιών του Σοφοκλή, Αίας, Ιδίπους Επικολωνό και Αντιγόνη, όπου η κομψότητα της γλώσσας εναρμονίζεται με τη στιβαρότητά της. Τέταρτον, ο άθλος της μετάφρασης των ομηρικών επών, της Οδύσσιας και της Ιλιάδας με γλώσσα λαγαρή, που εκτός από την εναγώνια αναζήτηση της κυριολεξίας και της πιστότητας αναζητεί διαρκώς και τον ρυθμό και τον αναζητεί έξω από το δεδομένο σχήμα, έξω από μια φόρμα που όσο εύπλαστη μοιάζει τόσο σκληρή αποδεικνύεται συχνά. Γιατί όσο μάστορας κι αν είναι κανείς, η υποχρέωση του μετρημένου στίχου, όπου το μετρημένος δεν ταυτίζεται οπωσδήποτε με το έμετρος, του 15-σύλλαβου ή του 17-σύλλαβου, σε αναγκάζει συχνά σε αβαρίες. Κάτι να προσθέσεις προς ακεραίωση του υποχρεωτικού στίχου που έτσι πλαδαρεύει ή κάτι να παραλείψεις γιατί δεν χωράει στο προγραμματισμένο.

0: η πρώτη συλλογική μάχη στην Ιλιάδα. Πώς την πολύβοη ακτή ψηλά σηκώνει με τις ρηπές του ο Ζέφυρος το κύμα της θαλάσσης, τον ακατόπιν του άλλου. Πρώτα βαθιά στο πέλαγος θεριεύει, ύστερα σπάζει στη στεριά βαριά βογκώντας. Τέλος του σκάβους κορυφώνεται κυρτό, ξερνώντας αλυσάχνη. Παρόμοια και των Δαναών οι φάλαγγες επάλληλες και ατέλειωτες, η μια πίσω από την άλλη προχωρούσαν να μπουν στη μάχη. Κάθε αρχηγός να ηγεμονεύει τους δικούς του και εκείνοι αμίλητοι τραβούσαν μπρος. Δεν θα έλεγες πως έρχεται εξωπίσω τόσο στρατός που έχει φωνή στο στήθος. Με φόβο και σιωπή δεχόνταν τα προστάγματα και από τα γυαλιστερά τους όπλα που συνταγμένοι τα φορούσαν σκόρπιζε ολόγυρα μια λάμψη. Αντίκρι τρώε σαν τα αρνιά στη στάνη πλούσιο αφέντη. Χιλιάδες στέκουν για να τους αρμέξουν το λευκό τους γάλα και ακούγοντας τα προβατάκια να βελάζουν αντιφωνούν με τα δικά τους τα βελάσματα. Αλλά λιτός παρόμοιος σηκωνόνταν και από τον τρόο τον ευρύχωρο στρατό. Δεν ήταν ίδιος σ' όλους της φωνής ο ήχος. Άντρες που συναχτήκαν από τόσα μέρη και που μιλώντας έσμιξαν αλότριες γλώσσες.
1: Αυτούς ο Άρης τους ξεσήκωνε. Τους άλλους με τη λάμψη των ματιών της η παλάδα. Και τους αντάμωναν ο Δήμος που φοβίζει, ο φόβος που φοβάται και μάπλιστη την όρεξή της η Αίρης, του αντροφόνου Άρη αδελφή, πιστή του σύντροφος. Μικρή και λίγη όσο πλύζεται, ύστερα γιγαντώνει και ενώ τα πόδια της πατούν τη γη, με το κεφάλι της τον ουρανό στηρίζει. Αυτή και τότε μοίραζε το μίσος, περνώντας από τη μια μεριά στην άλλη για να βγατήσει ο στεναγμός της μάχης. Κι όταν συνέπεσαν στον ίδιο χώρο δυο στρατοί, συνέβαλαν σκουτάρια, δόρατα και τις ανάσες τους, πολεμιστές δημένοι στους χάλκινους τους θώρακες. Κι όπως συγκρούστηκαν αφαλωτές οι ασπίδες,
0: αφαλωτές ασπίδες,
1: ακούστηκε ο ρημαγδός ανίκουστος.
0: Ο ρημαγδός ανίκουστος.
1: Αχώριστη αλλαλαγμή και στεναγμή, όσων τον όλεθρο σκορπούσαν και εκείνων που στον όλεθρο γλιστρούσαν.
0: Ολύντονται και
1: καθώς
0: ολυμένο.
1: Το αίμα τους πλημμύριζε τη γη. Πώς χυμαρόδης ποταμοί από τα όρη κατεβαίνοντας συμβάλλουν σε φαράγγι το νερό τους θυμωμένο και εκείνο κρουνιδών στο χάος πέφτει της βαθιάς χαράδρας ενώ ο βοσκός από μακριά ακούει τον γδούπο στο βουνό και συλλογέται, παρόμοια ακούστηκαν να σμίγουν αλλαλαγμοί και στεναγμοί.
0: Αλλαλαγμοί και στεναγμοί. Πρώτος ο αντίλοχος σκοτώνει ένα από τους τρώες αγωνιστή και πρόμαχο λαμπρό. Εχέπολο τον έλεγαν και ήτανε του Θαλήσιου γιος. Πρόλαβε και τον βρήκε ίσα στο κέρατο της περικεφαλαίας που ανέμιζε η αλογίσια ουρά της και η χάλκινη αιχμή σφινώθηκε στο μέτωπο. Πέρασε μέσα από το κούτελό του και το σκοτάδι κάλυψε τα μάτια του. Ευθύς γκρεμίστηκε σαν πύργος όπως οριάστηκε μέσα στην άγρια μάχη. Μόλις τον είδε γκρεμισμένο, τρέχει και από τα πόδια τον τραβά ο Ελεφίνορ με τη γνωστή του αποκοτιά, γιος του Χαλκόδοντα, ο αρχηγός των μεγαλόψυχων Αβάντων. Σκυφτός τον έσαινε με βιάση, θέλοντας κάτω από τα βέλη να του πάρει τάρματα. Όμως πολύ δεν κράτησε η ορμή του, γιατί καθώς τραβούσε τον νεκρό, τον είδε ο γενναίος Αντίνορ. Σκυμμένον να αφήνει το πλευρό του ακάλυπτο από την ασπίδα και τον σημάδεψε το χάκινο κοντάρι. Τον κατέλυσε. Έτσι εκείνου κόπηκε η ζωή, όμως ανάβει επάνω του μάχη μεγάλη και φρικτή των τρώων και των αχαιών που χύμιξαν σαν λύκοι να φαγωθούν μεταξύ τους, κλαδεύοντας τον ένα ο άλλος.
1: Τότε ξεχώρισε και σκότωσε του Ανθεμίωνα το γιο Τελαμόνιο Σέας, ένα παλικαράκι ανύπαντρο. Τον είπαν Σιμωήσιο, γιατί η μάνα του στις όχθες του Σιμώη τον ξεγέννησε, από την Ήδη κατεβαίνοντας, όπου μαζί με τους γονείς της πήγε να δει τα πρόβατά τους. Όμως ο γιος δεν πρόλαβε να ανταποδώσει στους δικούς του τα οφειλόμενα. τόσο νωρίς του κόπηκε το νήμα της ζωής, αφού τον δάμασε το δόρυ του μεγαλόψυχου Έαντα. Καθώς το παλικάρι προπορεύτηκε, τον σημαδεύει και τον βρίσκει στο δεξί βυζί. Και το χαλκό κοντάρι, περνώντας από τον ώμο, βγαίνει αντίκρι. Και όπως κυλίστηκε στο σκονισμένο χώμα, έμοιασε με μια σκούρα λεύκα.
0: Σκούρα λεύκα.
1: Που φύτρωσε πλάι σε μεγάλο βάλτο, ψιλόλιγνη.
0: Ψιλόλιγνη.
1: Σε υγρό λιβάδι, με τα κλαδιά να στεφανώνουν μόνο την κορφή της. Την είδε αμαξωμάστορης και με το μαύρο του πελέκι την τσακούρωσε να τη λυγίσει σε τροχόγυρο για το περίλαμπρο άρμα. Κι αυτή, πεσμένη τώρα στου ποταμού την όχθη, αποξηραίνεται. Όμοια και το βλαστό του Ανθεμίωνα το Σιμοήσιο, ο θείος Αίας κλάδεψε και τον γύμνωσε.
0: Κλάδεψε και τον γύμνωσε. Όμως την ώρα του ο Πριαμίδης Άντιφος, μες στον αστραφτερό του θώρακα ντυμένος, μπήκε στη μέση και έριξε το μητερό του δόρυ. Και ωστόσο αστόχησε. Αντί του Έαντα βρίσκει τον Λεύκο, φίλο του Οδυσσέα πολύτιμο, και τον πληγώνει στα χαμνά, καθώς εκείνος τον νεκρό τραβούσε προς το μέρος του. Αμέσως πάνω στο νεκρό κορμί σοριάζεται που του φύγε από τα χέρια. Βλέποντας πως ο φίλος του σκοτώθηκε, ο Οδυσσέας χωλώθηκε βαριά. Στην πρώτη βγαίνει κι αυτός γραμμή, με το λαμπρό του κράνος φτάνει κοντά, στείνεται και του ρίχνει το φωτεινό του δόρυ, το βλέμμα του άγρυπνο κοιτάζοντας τριγύρω. Έκαναν πίσω οι Τρώες όπως τον είδαν να κοντίζει, και όπως το βόλι δεν πήγε στα καμένα. Βρήκε τον όθο γιο του Πριάμου Δημοκόοντα, που μόλις είχε φτάσει από την Άβυδο, από όπου και τα γρήγορα άλογα. Αυτόν λοιπόν όλος θυμό για τον χαμό του εταίρου, ο Οδυσσεύς τον ακοντίζει πλάι στο μέτωπο, και η χαλκίνη αιχμή περνά και βγαίνει αντικριστά στον άλλο πρόταφο. Σκοτάδι κάλυψε τα μάτια του, βαρύς οριάστηκε με κδούπο, βογκώντας από πάνω του και τάρματα. Τότε οπισθοχωρούν οι Τρώες προμάχοι, μαζί τους και ο γενναίος Έκτορ, διαλαλούν τη νίκη τους οι αργοί, τράβηξαν πίσω τους νεκρούς και προχωρούν ακάθεκτοι.
1: Όμως τους είδε από τα Πέργαμα ψηλά ο Απόλλων και τους φθόνησε. Στράφηκε προς τους Τρώες και φωνάζει. Τρώες υπόδαμοι, αντισταθείτε.
0: Τρώες υπόδαμοι,
1: μη προς Θεού δηλιάσετε στη μάχη σας με τους αργίτες. Δεν είναι από πέτρα το κορμί τους και από σίδερο για να μπορεί να αντέξει στα σαρκοβόρα χάλκινα χτυπήματα. Λείπει από τον πόλεμο και της Καλύκομης της Θέτιδας ο γιος, ο Αχιλλέας, που κλωσά ακόμη το θυμό του στα καράβια. Πάνω από το κάστρο αυτά προστάζει ο φοβερός Θεός.
0: Ο φοβερός Θεός.
1: Όμως και η θυγατέρα του Διός, η τιμημένη τριτογένεια, τους αχαιούς εγκαρδιώνει, κυκλοφορώντας μες στις τάξεις τους, αν κάπου έβλεπε να χαλαρώνουν.
0: Τότε η μοίρα δένει τον Διόρη, γιο του Αμαριγκαία, που πλάι στον Αστράγαλο χτυπήθηκε στο πόδι το δεξί από βαρύ και αγκαθερό λιθάρι. Τον χτύπησε ο ηγεμόνας των Θρακών, ο Ιμβρασίδης Πύρος, που είχε φτάσει από τον Ένο. Άπονη πέτρα σύντριψε τους στένοντες και έλειωσε τα οστά. Έπεσε εκείνο στο χώμα άσκελα και ξεψυχώντας έτεινε τα δυο του χέρια στους συντρόφους.
1: Όμως τους προλαβαίνει ο Πύρος και απανωτά στο πρώτο χτύπημα τρέχει και μπήγει το κοντάρι εκεί κοντά στον αφαλό. Όλα τα σπλάχνα χύθηκαν στο χώμα. Με μιας σβήσαν τα μάτια του. Μα να που ο Θώας ο ετωλός τον Πύρο κυνηγούσε. Τον ακοντίζει με το δόρυ του στο στέρνο, λίγο πιο πάνω από το μαστό.
0: Κι
1: ίσα στους πνεύμονες καρφώθηκε ο χαλκός. Ύστερα βρέθηκε κοντά του ο Θώας. Τραβά από το στέρνο το βαρύ κοντάρι, βγάζει το μητερό του ξύφος, το βυθίζει στη μέση της κοιλιάς. Έτσι τον αποτέλειωσε. Μόνο που δεν κατόρθωσε και να τον γδύσει, παίρνοντας τα άρματά του. Γιατί προφταίνουν και τον έζωσαν οι Θράκες σύντροφοι, αυτοί που δένουν το μαλλί τους της κεφαλής τους στην κορφή, κραδένοντας τα χέρια τους μακρόσια δόρατα. Όσο κι αν ήταν μέγας, δυνατός και αντρίος ο Θώας, πίσω τον έσπρωξαν. Κι αυτός φοβήθηκε τον πόλεμό τους.
0: Έτσι λοιπόν, πάνω στο σκονισμένο χώμα, κοίτονταν τώρα πλάι-πλάι οι δυο ηγεμόνες σκοτωμένοι. Ο ένας των Θρακών, ο δεύτερος των επιών που χάλκινα κάμισα φορούσαν και έπεφταν γύρω τους νεκροί σωρός. Με τέτοια πλούσια σοδιά της μάχης, παράπονο κανείς δεν θα είχε. Φτάνει να τον μπορούσε να είναι εκεί καλάβωτος από τον χαλκό, να τριγυρνά πρόσβλητο στη μέση, από το χέρι του να τον κρατά προστάτης του η Αθηνά Παλάδα και κάθε φωνική βολή μακριά του να την διώχνει. Γιατί τη μέρα εκείνη Τρώες αρρύθμητοι και εισάρρυθμοι Αχαιοί, πεσμένοι πίστομα πάνω στη σκόνη, έγιναν αξεχώριστοι στο πλάι ο ένας του αλουνού, τυμπανισμένοι.
1: Γιατί τη μέρα εκείνη Τρώες αρρύθμητοι και εισάρρυθμοι Αχαιοί, πεσμένοι πίστομα πάνω στη σκόνη, έγιναν αξεχώριστοι στο πλάι ο ένας του αλουνού, τυμπανισμένοι.
0: Γιατί τη μέρα εκείνη Τρώες αρρύθμητοι και εισάρρυθμοι Αχαιοί, πεσμένοι πίστομα πάνω στη σκόνη, έγιναν αξεχώριστοι στο πλάι ο ένας του αλουνού, τυμπανισμένοι.

Στην προσωπική ποίηση, συνέχισε στην ομιλία του ο Παντέλης Μπουκάλας, έχεις πολλούς τρόπους για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα που άλλωστε επέλεξες εσύ ο ίδιος εξ αρχής να τα αντιμετωπίσεις. Στη μεταφρασμένη, τα όρια είναι πολύ πιο στενά. Μήπως έφτασε ο καιρός, αναρωτιόταν, η μεταφραστική γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την αρχαία ποίηση να σπάσει το φράγμα της παράδοσης Παλαμά Σικελιανού Καζαντζάκη και να αφομοιώσει τρόπους που μας κληροδότησαν ο Καβάφης, ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ο Ρίτσος, οι σύγχρονοί τους και οι διάδοχοί τους. Για το μεταφραστικό έργο του Μαρονίτη, θυμίζει ο Μπουκάλας, πρωτοέγραψα 37 χρόνια πριν στην εφημερίδα «Η Πρώτη» του 1989, 21 Ιανουαρίου για την ακρίβεια. Αφορμή, η έκδοση από τη στιγμή του βιβλίου «Οδυσσέως σχεδία» που περιείχε μεταφρασμένη την πέμπτη ραψοδία της Οδύσσιας. Ήδη τότε σημείωνα τη θεωρία

θεωρητική καταγωγή και υποστήριξη του μαρονίτιου μεταφραστικού εγχειρήματος, της επίγουσας πρότασής του που σταδιακά εξελίχθηκε σε πρόγραμμα, παραπέμποντας σε κείμενό του στο περιοδικό «Πολίτης», τεύχος 8 Γενάρης του 1977. Μήπως έφτασε ο καιρός, αναρωτιόταν, η μεταφραστική γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την αρχαία ποίηση να σπάσει το φράγμα της παράδοσης Παλαμά Σικελιανού Καζαντζάκη και να αφομοιώσει τρόπους που μας κληροδότησαν ο Καβάφης, ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ο Ρίτσος, οι σύγχρονοί τους και οι διάδοχοί τους. Και δεν μιλώ φυσικά για διασκευή της αρχαίας ποίησης σε νεωτερικά ποιητικά έργα, αλλά για την προσπάθεια η μεταφραστική μας γλώσσα να αποβάλει στην περίπτωση των μεταφράσεων αρχαίας ποίησης τον ρομαντικό της φολκλωρισμό ή την κλασικιστική της επιτίδευση. Οι μεταφράσεις των επών που διαθέταμε μισό αιώνα πριν, έμετρες όλες, είχαν υπηρετήσει τα γράμματά μας, είχαν αποδείξει πως η δημοτική έχει κάθε δυνατότητα και κάθε δικαίωμα, χρέος μάλλον, να μετακενώνει τον αρχαίο ποιητικό λόγο σε γλώσσα νεοελληνική. Ωστόσο, είχαν αγγίξει τα όρια τους. Η γλώσσα τους, έγραφα στην πρώτη, άλλον λιγότερο και άλλον περισσότερο, κινδυνεύει σήμερα να μείνει άφωνη και άγωνη. Αφήνει ίσως το στόρι, αλλά και αυτό διάτριτο από πάμπολες λέξεις ακυρωμένες και αναντίστοιχες στα σημερινά ακούσματα. Πρόσθετα δε ότι η μετάφραση της Οδύσσειας από τον Ζήσιμο Σίδερη που διδασκόταν στο γυμνάσιο βρήθη υποσημειώσεων της επιμελήτριας Ελένης Κακριβή, όπου επαναμεταφράζεται η μετάφραση ή επισημαίνονται οι ακυρολεξίες της.

0: Τότε της ανταπάντησε ο μέγας κορυφαίολος Έκτορ. «Όχι, Ελένη, μη γυρεύεις με την αγάπη σου να με κρατήσεις. Δεν θα με πείσεις. Μέσα μου ακόμη σαλεύει η ορμή στους Τρώες να παρασταθώ. Τόσο που έλειψα, θα με ποθούν. Αλλά κι εσύ παρότρινε τον Πάρη. Πρέπει και μόνος του σπουδή να δείξει, αν θέλει όσο θα βρίσκομαι στην πόλη να με ανταμώσει. Όσο για μένα σκέφτομαι να πεταχτώ στο σπιτικό μου, να δω τους ακριβούς, το τέρι της ζωής μου, τον ήπιο γιο μου. Γιατί δεν ξέρω αν θα με δουν κι άλλη φορά ξαναγυρίζοντας, ή θα προφτάσουν οι θεοί να με δαμάσουν με τον Αργίον το χέρι». Έτσι της μίλησε και κορυφαίολος ξεκίνησε ο Έκτορ. Γρήγορα έφτασε στο αρχοντικό του, ωραία χτισμένο, αλλά δεν βρήκε εκεί λευκόλαινη την Ανδρομάχη. Με το παιδί μαζί της και την παραμάνα στολισμένη με μαντήλα, είχε στηθεί ψηλά στον πύργο, θρηνώντας και στενάζοντας. Και όπως ο Έκτορ δεν την πέτυχε μέσα στο σπίτι την άψογη γυναίκα του, σταμάτησε στις θύρες στο κατόφλι και έτσι στις δούλες μίλησε. «Ελάτε, δούλες, θέλω να μου πείτε την αλήθεια. Πού πήγε η όμορφη γυναίκα μου αφήνοντας το σπίτι? Μήπως σε κάποια νύφη της, σε κάποια συγγενή της πεπλοφόρο? Ή μήπως έτρεξε και αυτή προς το ναό της Αθηνάς, όπου κι άλλες καλυπλόκαμες τροάδες τη φοβερή θεά παρακαλούν και λιτανεύουν?» Πρόθυμη η οικονόμος του σπιτιού πήρε το λόγο και αποκρίθηκε. «Έκτορ, αφού προστάζεις, την αλήθεια να σου πω. Όχι, μήτε σε νύφη της, μήτε σε συγγενή της πεπλοφόρο. Καν στο ναό της Αθηνάς δεν έτρεξε, όπου κι άλλες καλυπλόκαμες τροάδες τη φοβερή θεά παρακαλούν και λιτανεύουν. Στο ήλιο ανέβηκε ψηλά, επάνω στον μεγάλο πύργο, ακούγοντας πως φθύρονται οι Τρώες και πως μεγάλωσε πολύ τον Αχαιών η νίκη. Εκεί στα τείχη εκείνη, αλαφιασμένη φτάνει σαν παραλογισμένη και παραμάνα πίσω της με το παιδί στην αγκαλιά».
1: Αλαφιασμένη, παραλογισμένη. Την οικονόμο του σπιτιού του ακούγοντας άφησε πίσω του το αρχοντικό του Έκτορ. Ορμητικός πήρε ξανά την ίδια οδό από καλά στρωμένους δρόμους, ώσπου περνώντας τη μεγάλη τυχισμένη πόλη έφτασε πια στις πύλες που της έλεγαν σκαιές, από όπου και έμελε να βγει στον κάμπο του πολέμου. Και τότε εκεί την είδε να τρέχει προς το μέρος του, πολύδωρη την Ανδρομάχη, τη θυγατέρα του Ιετίωνα. Ο Ιετίων που άλλοτε κατοικούσε στη δασωμένη Πλάκο, τη Θήβα, στα ριζά της Πλάκο, που βασίλευε στους Κύλικες. Η κόρη του Ιετίωνα ήταν λοιπόν στον Έκτορα δοσμένη, ντυμένον τώρα στον Χαλκό. Εκεί τον συναπάντησε, στο πλάι της η παραμάνα με το αθώο παιδί στην αγκαλιά, νήπιο ακόμη, κρατώντας όμορφον τον ακριβό Εκτορίδη, σαν άστρο λάμποντας. Ο Έκτο τον αποκαλούσε πάντοτε Σκαμάνδριο, οι άλλοι όμως αστιάναχτα, γιατί ο πατέρας του ήταν ο μόνος που κρατούσε τις τρία στο κάστρο. Βλέποντας ο πατέρας το παιδί, αμίλητος του χαμογέλασε. Η Ανδρομάχη όμως βουρκωμένη τον πλησίασε. Το χέρι της δένει στο χέρι του που μίλησε και ήταν αυτός ο λόγος της.
0: Δαιμόνιε. Θα σε αφανίσει το ίδιο σου το μένος. Και δεν λυπάσαι τον ήπιο τέκνο σου, την άμυρη είναι εμένα, που γρήγορα θα γίνω η χείρα σου. Γιατί όπου να είναι θα πέσουν πάνω σου σωρός οι Αχαιοί. Όλοι μαζί θα σε σκοτώσουν. Τότε κι εγώ το έχω καλύτερο. Αν είναι να σε χάσω, να με σκεπάσει η μαύρη γη. Γιατί δεν θα απομείνει πια στον κόσμο άλλη θαλπορή όταν εσύ θα βρεις το θάνατό σου. Πόνος μόνον και θλίψη.
1: Πόνος και θλίψη.
0: Το ξέρεις πως δεν ζει ο πατέρας μου, μήτε κι η σεβαστή μου μάνα. Εκείνον τον εσκότωσε ο Αχιλλέας περήφανος, όταν την πόλη των Κυλίκων πάνω στην ακμή της, τη Θήβα την υψίπηλη, την πάτησε. Κι αν έσφαξε τον Ιετίωνα, όμως δεν τον εσκύλευσε. Μέσα του τον σεβάστηκε. Τον έκαψε με τα περίτεχνα όπλα του, του σήκωσε και σήμα. Και γύρω εκεί εφύτευσαν φτελιές οι νύμφες του βουνού,
1: φτελιές,
0: κόρες του Δία,
1: του βουνού,
0: που κρατησίοντας την αιγίδα
1: του.
0: Του
1: Δία.
0: Είχα και 7 αδελφούς που ζούσαν μέσα στο παλάτι, 7. Και σε μια μέρα κατέβηκαν στον Άδη. Και τους 7 τους σκότωσε ακάθεκτο Σάμπος θεός ο Αχιλλέας, ασυναγώνιστος το τρέξιμο, την ώρα που βοσκούσαν βόδια με τα λοξά τους βήματα και γιδοπρόβατα άσπρα. Όσο για τη μητέρα μου, βασίλισσα στη δασωμένη Πλάκο, αυτήν την πήρε σκλάβα και εδώ την έφερε μαζί με τα άλλα λάφυρα. Μετά την ελευθέρωσε με λίτρα μέτρητα. Ωστόσο, και τη μάνα μου μέσα στο παλάτι τη βρήκε η Άρτεμη και τη σημάδεψε με τα μακρά της βέλη. Έκτορα, εσύ μου απόμεινες, πατέρας, σεμνή μου μάνα και αδελφός, εκτός που είσαι ο ποθητός μου σύντροφος στο κρεβάτι.
1: Έκτορ, ατάρμη έσυ, πατήρ και πότνια μήτυρ, είδε κασίγνητος, σιδεμή θαλερός παρακήτης.
0: Γι' αυτό σου λέω, δείξε επιτέλους έλεος. Μείνε σε αυτόν τον πύργο, να μην αφήσεις το παιδί σου ορφανό και χείρα τη γυναίκα σου. Στήσε στρατό σε αυτήν εδώ την άγρια σικιά, όπου της πόλης μας το κάστρο είναι ευάλωτο και όπου μπορεί ο εχθρός το τείχος να πατήσει. Ήδη δοκίμασαν και 3 φορές έκαναν έφοδο οι πιο γενναίοι, που παραστέκονται στον έναν και στον άλλο έαντα, κι όσοι στο δοξασμένο Ιδωμενέα, κι άλλοι γύρω από τους Ατρίδες και του Τιδέα τον Ανδρείο γιο. Μπορεί να του συμβούλεψε κάποιος που ξέρει από καλά μαντεύματα. Ίσως και μόνη της η ορμή τους φέρνει και τους πρόχνει εδώ. Της αποκρίθηκε αμέσως ο Μέγας Κορυθαίολος Έκτορ.
1: Της αποκρίθηκε αμέσως ο Μέγας Κορυθαίολος Έκτορ. Όλα που λες, γυναίκα, είναι και μέλημα δικό μου. Κι όμως εσχύνομαι τους Τρώες, τις Τροάδες, με τον μακρό συρτό τους πέπλο, αν είναι να φανώ δειλός, για να αποφύγω τον κίνδυνο της μάχης. Αλλά και η ίδια μου η καρδιά το θέλει, έτσι που έμαθα να δείχνομαι γενναίος και πάντα πρώτος με τους Τρώες να μάχομαι, να υπερασπίζομαι το κλαίος του πατέρα μου και το δικό μου κλαίος. Ωστόσο, τώρα το βλέπω καθαρά, το προαισθάνονται ψυχή και νους. Έρχεται η μέρα που θα χαθεί η Άγια Τρία, ο Πρίαμος και ο λαός του εμπειροπόλεμου Πριάμου.
0: Έρχεται η μέρα που θα χαθεί η Άγια Τρία, ο Πρίαμος και ο λαός του εμπειροπόλεμου Πριάμου.
1: Έσετε ήμαρο τάνπο τολόλι ήλιος ήρι, και Πρίαμος και λαός σε ήμελι ήο Πριαμίο. Κι όμως δεν με πονεί τόσο η τύχη που θα βρει τους Τρώες, μήτε τη μάνα μου εκάβει τον Πρίαμο τον ίδιο που τώρα βασιλεύει, μήτε τα αδέρφια μου γενναία και πολλά όταν θα κυλιστούν στη σκόνη από τον εχθρό μας σκοτωμένα, όσο πονώ για σένα, που κάποιος χαλκοντημένος αχαιός μαζί του θα σε σένει δακρυσμένη, που θα σε κάνει σκλάβα μια ανελεύθερη. Κι ίσως βρεθεί στο Άργος τότε, υφαίνοντας εις τόμιας ξένης. Μπορεί να κουβανάς νερό από τη Μεσίδα ή την Υπερία. Να μην το θες κι όμως να το υποφέρεις, αφού θα το επιβάλλει βαριά η ανάγκη. Και τότε κάποιος, βλέποντας να χύνεις μαύρο δάκρυ, θα πει: «Δείτε, είναι το Έκτορα η γυναίκα αυτή που πάντα αρίστευε στη μάχη ανάμεσα στους Τρώες, εκείνους που ήξεραν πώς να δαμάζουν τα λογά τους πολεμώντας για την τυχισμένη Τρία». Τόσα κάποιος θα πει και σένα θα αφορμίζει, θα περισσεύει ο πόνος σου, γιατί θα έχει στερηθεί τον άντρα σου που δεν θα σ' άφηνε να δεις μέρα σκλαβιάς. Καλύτερα τότε κι εγώ νεκρός, παραχωμένος της γης στο χώμα, να μην ακούω το βογγητό σου, να μην γνωρίσω τον διασυρμό σου.
0: Έτσι μιλώντας, ο γενναίος Έκτορ το χέρι του άπλωσε να πάρει το παιδί. Μα το παιδί τραβήχτηκε στον κόλπο της καλής ζωνής του Βάγιας τσιρίζοντας, γιατί φοβήθηκε την όψη του πατέρα του. Το τρόμαξε ο χαλκός, η αλογίσια φούντα, που φοβερή την είδε να σαλεύει στην κορυφή του κράνους. Γέλασε τότε ο πατέρας του, γέλασε και η σεμνή του μάνα, και ευθύς από την κεφαλή του βγάζει την περικεφαλαία ο γενναίος Έκτορ, την άφησε κάτω στη γη και αυτή λαμποκοπούσε. Ύστερα σήκωσε στα χέρια του τον γιο του, τον φίλησε, τον χόρεψε και τέλος ύψωσε στον Δία και στους Ολύμπιους θεούς ευχή.
1: Δία και εσείς άλλοι θεοί, στέρξε το γιος μου να γίνει κάποτε όπως κι εγώ επιφανής ανάμεσα στους Τρώες, γενναίος και ατρόμητος, στο ήλιο να βασιλεύει με τη δύναμή του. Και κάποιος τότε να το πει, από τον πατέρα του πολύ καλύτερος ο γιος, όταν γυρίζει από τον πόλεμο και φέρει ματοβαμμένα τα όπλα εχθρού πολεμιστή που σκότωσε, τότε και η μάνα του θα νιώσει μέσα της καμάρι και χαρά. Τέλειωσε την ευχή του και έδωσε το γιο του στα χέρια της ακριβής γυναίκας του.
0: Τον υποδέχτηκε εκείνη στο μυρωμένο κόρφο της και χαμογέλασε με δακρυσμένο γέλιο.
1: Δακρυώ εν γελάσασα. Ιδάραμην και όδεοι δέξα το κόλπο, δακρυώ εν γελάσασα, πόσεις δε λέησε. Όπως την είδε ο άντρας της, την ευσπλαχνίστηκε. Το χέρι του άπλωσε, τη χάιδεψε, της μίλησε και την προσφώνησε. Παράξενη, και μην αφήνεις τον καημό να τυρανά τον νου σου. Κανείς δεν πρόκειται πριν από την ώρα μου στον Άδη να με στείλει. Έτσι κι αλλιώς δεν ξέρω και κανένα να ξέφυγε ποτέ το ριζικό του γραμμένο από τη μέρα που γεννήθηκε, μήτε ο δηλός, μήτε ο γενναίος. Πήγαινε τώρα σπίτι, φρόντιζε τα έργα που σου πρέπουν, τον αργαλιό και το αλακάτιν. Πρόσταζε και τις δούλες να κάνουν τη δουλειά τους. Ο πόλεμος είναι το μέλημα του ανδρός, του καθενός και πιο πολύ δικό μου, από όλους όσοι γεννηθήκανε στην Τρία.
0: Έτσι της μίλησε. Και πάλι φόρεσε το κράνος του λαμπρός ο Έκτορ με το αλογίσιο του Λοφείο. Ενώ στο σπίτι η ακριβή γυναίκα του κινούσε, μα κάθε τόσο γύριζε πίσω της να τον δει, στο δάκρυ βουτυγμένη. Και όταν σε λίγο φτάνει στο πλούσιο σπιτικό του Έκτορα, φωνιά του εχθρού του, έσμιξε με τις άλλες τις πολλές τις βάγες και όλες μαζί σήκωσαν μυρολόι. Έτσι εκείνες ζωντανόν ακόμη τον Έκτορα μυρολογούσαν μες στο σπίτι του, γιατί δεν πίστευαν πως θα τον δουν άλλη φορά να επιστρέφει από τον πόλεμο, γλιτώνοντας από τον Αχαιόν το χέρι και το μένος.
1: Εμέν έτη ζωών γόν Έκτορα ο ενίκο. Ούγαρ μην έτ εφαντο υπότροπον εκ πολέμιο ήξεστε, προφυγόντα μένος και χείρας Αχαιών, γιατί δεν πίστευαν πως θα τον δουν άλλη φορά να επιστρέφει από τον πόλεμο, γλιτώνοντας από τον Αχαιών το χέρι και το μένος.

Παντελής Μπουκάλας. Η μετάφραση των ομηρικών επών από τον Μαρονίτη διδασκόταν από χρόνια στο γυμνάσιο. Και να που τώρα, στα 10 χρόνια από τον θάνατο του Δεινού ομηριστή, η μετάφρασή του τελειώνει απότομα τον εκπαιδευτικό της βίο και οι γυμνασιόπαιδες θα ξαναρχίσουν να διδάσκονται όμηρο από μεταφράσεις που έγιναν σε προημότερη και ιδεολογικότερη φάση της δημοτικής και ερήμην των κατακτήσεων της ποίησής μας στη μεταπαλαμική διαδρομή της. Προσυπογράφω, λέει ο Μπουκάλας, προσυπογράφω εδώ διαδικτυακή ανάρτηση του εκπαιδευτικού Βασίλη Μπετσάκου, απόσπασμα της οποίας μεταφέρω. Δίδαξα πολλά χρόνια Οδύσσια στην πρώτη γυμνασίου και έζησα αφενός την έλογη υποβολή που ασκούσε στα παιδιά η αυστηρή, λυτή, ρυθμική εις επίκον ανάγνωση του ομηρικού αφηγηματικού λόγου στη μετάφραση του Μαρονίτη και αφετέρου την εξαιρετική διδακτική λειτουργικότητα αυτής της μετάφρασης. Εξακολουθώ και διδάσκω ομηρικά αποσπάσματα και στο Πανεπιστήμιο. Η μετάφραση του Μαρονίτη συνεπέρνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Δυστυχώς όμως, ύστερα από δεκαετίες, ο εκειβόλος ομηρικός λόγος του Μαρονίτη θα πάψει να ακούγεται στις σχολικές τάξεις του γυμνασίου. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις προδιαγραφές για τα σχολικά βιβλία που θα εντάσσονταν στον θεσμό του λεγόμενου πολλαπλού βιβλίου πρότεινε ανάμεσα σε άλλες και τις μεταφράσεις του Μαρονίτη. Ωστόσο, το μοναδικό βιβλίο που εγκρίθηκε για την Οδύσσια προέκρινε τη μετάφραση του Σαμιώτη νομικού και λογοτέχνη Ζήσιμου Σίδερη. Και το μοναδικό βιβλίο που εγκρίθηκε για την Ιλιάδα προέκρινε τη μετάφραση των Καζαντζάκη και Κακριβή. Μαρονίτης Γιόκ. Εφ' εξής λοιπόν, οι μαθητές για να προσεγγίσουν κάπως την Ιλιάδα θα χρειάζονται οπωσδήποτε το εκτενές γλωσσάρι που πρόσθεσε το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών το 2015 στην έκδοση της μετάφρασης Καζαντζάκη Κακριβή. Όσο για την Οδύσσια στη μετάφραση Σίδερη, πρέπει να χωνέψουν αγέλαστοι τον Οδυσσέα ως Δυσσέα, τον Αλκίνοο ως Αλκίνο και την Ευρυμέδουσα σαν Βρυμέδη και επιπλέον να σταματούν κάθε τόσο στις υποσημειώσεις της Κακριβή που επισημαίνει μεταφραστικές αστοχίες εισάγοντάς τες με το μοτίβο «πιο σωστά», το σωστό ή πιο καθαρά. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση θα παγιδεύεται η συγκίνηση, θα μειώνεται η τέρψη και θα αποπροσανατολίζεται η ανάγνωση. Προς τι?

0: Ομήρου Οδύσσια. Άνδραμοι ένεπε μούσα πολύτροπον, ως μαλαπόλα πλάνχθη επί τριής ιερών πτωλιέθρων επέρσε. Πόλων δάνθρωπων ιδενάστεα καίνων έγνο, πόλα δω εν ποντό παθενάργια ον καταθήμων, αρνημενώσιν τε ψυχήν καινώστων εταίρων. Άλλου δος εταρούς ερίσατο ή εμενόσπερ, αυτον γαρ σφετερίσιν ατάστα λυήσιν ολόντο νύπη, η καταβούση περίονος η ελίο ίστιον. Αυτάρ οτίσιν αφίλετο νόστιμον ήμαρ. Τον αμοθένγε θεά θυγατέρδιος, είπε και ήμιν. Μετάφραση Δέλτα Νημαρονίτης. Είναι πολλών ανθρώπων παιδιά τα λόγια μας. Γιώργος Σεφέρης. Το σημαντικότερο πρόβλημα στη μετάφραση της Οδύσσιας έχει να κάνει με τη μεταρρύθμιση του πρωτότυπου ρυθμού. Ο ρυθμός του πρωτοτύπου είναι σταθερός και εναλλασσόμενος, δίχως η δεύτερη ιδιότητα να αναιρεί την πρώτη. Ας πούμε ότι η σταθερότητα του ρυθμού επιβάλλεται από τη συνέχεια της επικής αφήγησης, η οποία φαίνεται να κυλά με τον επαναλαμβανόμενο δαχτυλικό εξάμετρο από τον πρώτο έως τον τελευταίο στίχο του έπους, μοιάζοντας με τεράστιο φίδι που, καθώς πορεύεται κρυμμένο ή φανερό, ποτέ και πουθενά δεν χάνει το σχήμα του. Όμως το φίδι ελίσσεται και οι ελιγμοί αυτοί παραλλάσσουν τον σταθερό ρυθμό, που αλλού τώρα ευθυγραμμίζεται, αλλού καμπυλώνεται, αλλού η κίνησή του επιβραδύνεται, κάπου επιταχύνεται, προσώρας μπορεί να δίνει την εντύπωση πως αναστέλλεται. Πρόκειται για σύνθετες, αλλά όχι αντιφατικές ρυθμικές εντολές. Σταθερότητα συνάμα και εναλλαγής που ο μεταφραστής της Οδύσσιας και ο αναγνώστης οφείλουν συνεχώς να τις ακούουν. Ομήρου Οδύσσια, Ραψοδία Α, Αθηνά προς Τηλέμαχον. Άνδρα μη ένεπε μούσα πολύτροπον, ως μαλα πόλα πλάνχθη. Τον άνδρα μούσα, τον πολύτροπο να μου ανιστορήσεις, που βρέθηκε ως τα πέρατα του κόσμου να γυρνά, αφού της τρίας πάτησε το κάστρο το ιερό. Γνώρισε πολιτείες πολλές, έμαθε πολλών ανθρώπων τις βουλές, και έζησε κατά μεσή στο πέλαγος πάθη πολλά που τον σημάδεψαν, σηκώνοντας το βάρος για τη δική του τη ζωή και των συντρόφων του τον γυρισμό. Κι όμως δεν μπόρεσε, που τόσο επιθυμούσε, να σώσει τους συντρόφους, γιατί εκείνοι χάθηκαν από τα δικά τους τα μεγάλα σφάλματα, νήπιοι και μωροί, που πήγαν και έφαγαν τα βόδια του υπέρλαμπρου ήλιου. Και αυτός τους άρπαξε του γυρισμού τη μέρα. Από που θες, θεά, ξεκίνα την αυτή την ιστορία, κόρη του Δία, και πες την και σε μας. Τότε λοιπόν οι άλλοι, όσοι ξέφυγαν τον άθλιο όλεθρο, όλοι τους ήσαν σπίτι τους γλιτώνοντας και από του πολέμου και από τη θάλασσα στη μάχη. μόνον εκείνον που τον μπέδευε πόθος διπλός του γυρισμού και της γυναίκας του. Τον έκρυβε κοντά της μια νεράιδα η Καλυψό, θεά σεμνή και αρχοντική στις θολωτές πηλιές της, γιατί τον ήθελε δικό της άντρα. Και όταν με του καιρού τα λάγματα, ο χρόνος ήλθε που του ορίσαν οι θεοί να δει κι αυτός το σπίτι του να φτάσει στην Ιθάκη, ούτε κι εκεί δεν έλειψαν αγώνες, κι ας ήταν πια με τους δικούς του. Ωστόσο, τώρα τον συμπαθούσαν οι θεοί, όλοι εκτός του Ποσειδώνα. Αυτός φοδρό κρεμούσε τον θυμό του πάνω στον θεϊκό Οδυσσέα, προτού πατήσει της πατρίδας του το χώμα. Εκείνον όμως τον καιρό, ο Ποσειδώνας είχε ταξιδέψει στους μακρινούς Αιθίωπες. Οι Αιθίωπες, στις δύο άκρες του κόσμου μοιρασμένοι. Μισή όπου ο ήλιος βασιλεύει, μισή από όπου ο ήλιος ανατέλει. Πήγε να πάρει μέρος στη Θυσία, μια νεκατόμβη με ταύρους και κρυάρια, και τώρα εφραίνονταν στις τάβλες καθισμένος. Τότε συνάχτηκαν οι υπόλοιποι θεοί στου Ολύμπιου Δία το παλάτι, όπου εκείνος πρώτος πήρε τον λόγο, ο πατέρας ανθρώπων και θεών. Στο νου του φέρνοντας θυμήθηκε τον φημισμένο Αίγιστο που τον θανάτωσε ο Ξακουστός Ορέστης, γιος του Αγαμέμνονα. Αυτόν θυμήθηκε μιλώντας ο Θεός στους αθανάτους. Αλίμονο, είναι αλήθεια να απορείς που θέλουν οι θνητοί να ρίχνουν στους θεούς τα βάρη τους. Έρχεται, λένε, το κακό από μας, κι όμως οι ίδιοι και από φταίξιμο δικό τους πάσχουν και βασανίζονται και πάνω από το γραφτό τους. Έτσι και τώρα ο Αίγιστος, την ορισμένη μοίρα παραβαίνοντας, πήγε να σμίξει με την όμιμη γυναίκα ενός ατρίδη και αυτόν τον σκότωσε στου γυρισμού την ώρα, γνωρίζοντας τι τιμωρία σκληρή τον περιμένει. Αφού εμείς του στείλαμε τον άγρυπνο αργοφωνιά Ερμή με μήνυμα, μήτε εκείνον να σκοτώσει, μήτε και τη γυναίκα του να μπλέξει σε συζυγικό κρεβάτι. Αλλιώς θα πέσει στο κεφάλι του η εκδίκηση του γιου για τον πατέρα, όταν ο Ορέστης παλικάρι πια θελήσει να γυρίσει στην πατρίδα. Αυτά με τόση φρόνηση.
1: Ο Δημήτρης Μαρονίτης και η Φιλαρέτη Κομνηνού διάβασαν αποσπάσματα από την Ιλιάδα του Ομήρου, από τον ψηφιακό δίσκο «Όμηρος και Ισίωδος», μετάφραση Δέλτα Νι Μαρονίτης, ψηφιακό δίσκο που κυκλοφόρησε σε συνεργασία του Εντευκτηρίου με τον 958 FM. Και τώρα προς το τέλος, ο Μαρονίτης διάβασε απόσπασμα από την Οδύσσεια του Ομήρου σε δική του μετάφραση. Η ηχογράφηση προέρχεται από την ακουστική βιβλιοθήκη των εκδόσεων Καστανιώτη.

Ενδευκτήριο Ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης. Τεχνική επιμέλεια Ζωή Μουσιού.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Σάββατο 2 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Συνεχίζεται στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών η παράσταση «Κάθε Τρίτη με τον Μόρι» με τους Γρηγόρη Βαλτινό και Γιάννη Σαρακατσάνη. Το εμβληματικό έργο του Τζέφρι Χάτσερ και Μίτς Άλμπον ζωντανεύει στη σκηνή μια ιστορία αγάπης, αποδοχής, βαθιάς ενσυναίσθησης, απώλειας και ουσιαστικής επικοινωνίας. Στο Βασιλικό Θέατρο μεταφερόμαστε στο Βυσσινόκηπο του Αντών Τσέχοφ και παρακολουθούμε με λεπτότητα και διάβια τις ρογμές μιας κοινωνίας σε μετάβαση. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Βασίλης Εφταξόπουλος και Γιολάντα Μπαλαούρα. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον προβάλλεται η νέα ταινία του Μάριο Μαρτώνε, «Γυναίκες έξω». Μια συγγραφέας, οικονομικά εξαντλημένη και βαθιά απογοητευμένη, θα βρεθεί στη φυλακή για μια μικροκλοπή. Όμως η απρόσμενη συνάντησή της με τις νεαρές συγκρατούμενές της αποδεικνύεται μια εμπειρία που της αλλάζει τη ζωή. Στο Μέγαρο Μουσικής διοργανώνεται το Olympic Sax Festival 2026 με τη συμμετοχή καταξιωμένων Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών να εξερευνούν τη μοναδική εκφραστικότητα του οργάνου σε διαφορετικά μουσικά είδη από την κλασική και τη σύγχρονη μουσική μέχρι τη jazz και τον πειραματισμό, προσφέροντας στο κοινό μια πολυδιάστατη εμπειρία μουσικής δημιουργίας. Στη μικρή σκηνή παρουσιάζεται ένα αφιέρωμα στους Doors από τους 5 to 1. Μετά τα μεσάνυχτα η R3 προβάλλει την ταινία «Έχω κάτι να πω» του Στράτου Τζίτζη. Ο Σταύρος Τζίτζας είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος θέλει να εκδώσει τις φιλοσοφικές σκέψεις του, αλλά κανείς δεν τον παίρνει στα σοβαρά, μέχρι που βρίσκει την πρώτη αφοσιωμένη αναγνώστριά του. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
2: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
3: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στην ποίηση θα επιμείνουμε και στο σημερινό υλικό ονείρων, το οποίο θα αντλήσουμε από ένα βιβλίο που περιλαμβάνει ποίηματα του Μιχάλη Κατσαρού. Έχει τίτλο «Μιχάλης Κατσαρός, μείζωνα ποιητικά» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Τα μείζωνα ποιητικά του Μιχάλη Κατσαρού, διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, ενός από τους πιο επιδραστικούς ποιητές στη νεοελληνική λογοτεχνία, περιλαμβάνουν το πιο γνωστό, σχολιασμένο και πολλαπλώς διαβασμένο έργο του, δηλαδή τις τρεις συλλογές του «Μεσολόγγι», «Κατά Σαδουκαίων» και «Οροπέδιο». Το πρόσθετο ενδιαφέρον όμως σε αυτή την έκδοση είναι ότι περιλαμβάνει ικανό αριθμό ποιημάτων που εντοπίστηκαν μετά το θάνατο του ποιητή στο αρχείο του και που αποκαλύπτουν στον αναγνώστη υφολογικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν ευθέως στις τρεις μείζωνες συλλογές του. Τα περισσότερα από αυτά τα ποίηματα του αρχείου είτε έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικές εκδόσεις, είτε παρέμεναν έως τώρα ανέκδοτα, είτε δεν έχουν ποτέ θησαυριστεί. Με αυτή την έννοια, ο τόμος «Μείζωνα ποιητικά» παρουσιάζει πρόσθετο χρηστικό και αισθητικό ενδιαφέρον, τόσο για τον ειδικό ερευνητή, όσο και κυρίως για τον αναγνώστη, που εμπνέεται και συγκινείται από τη διαχρονικής δύναμης ελευθεριακή ποίηση του Μιχάλη Κατσαρού.
1: Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη, πλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά.

Έτσι με άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις και σύζυγο, κόρη παιδί, μοντέρνα έπιπλα, έγχρωμη TV, τρως τροφή πνευματική. Μάκρυ από κόμματα μη βρεις μπελά, πάτρις θρησκεία και φαμελιά. Έτσι

σου κλεισμένος εντός. Ξέρεις πως δώσανε κυρ Παντελή άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί να φας κι εσύ κυρ Παντελή. Και εσύ τι έδωσες κυρ Παντελή, πες μας τι έκανες

0: γενιά. Θάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά και αυτούς που φτιάξανε τον Παντελή σκουλίκι άχρηστο σε αυτή τη γη.
1: Δεν ήρθα να ξαφνιάσω τις μέρες σας. Δεν κρατώ τη ρομφαία. Κυκλοφορούσα αιώνες μέσα στο πλήθος σας, μαζεύοντας σκόρπιους σπόρους. Δεν ήρθα να σταματήσω τους ποταμούς, τα νερά, τους καρπούς. Δεν ήρθα. Κυκλοφορούσα μέσα στους ήχους σας τόσους αιώνες. Ανέμιζα μαύρα λάβαρα στις αρτηρίες των δρόμων. Με την καρδιά μου καρφωμένη στο φοβερό πάσαλο, σας καλούσα. Δεν ήρθα να καταργήσω τον νόμο. Ανεβαίνω εδώ, σε αυτή την αγχώνη. Αυτή τη στιγμή σας δίνω το σχήμα σας. Σας καλώ. Δεν ήρθα σαν ξένος. Δεν ήρθα. Είμαι ο άνεμος, η βροχή, τα έρημα δάση. Είμαι ο καταράχτης, το νερό, το πουλί. Αυτή η πόλη και η άλλη. Είμαι ο δρόμος, η αυγή, το τελευταίο λιμάνι. Η καρδιά μου, το πρόσωπό μου και το δικό σας. Είμαι εδώ και αλλού και παντού. Μέσα στα γέρη, μέσα στις παλιές ημερομηνίες, μέσα στα πλοία, στους ήχους, στους αγρούς. Στα εργοστάσια είμαι, στις σκοτεινές αίθουσες, στα άδεια δωμάτια, στους εραστές, στα ερείπια, στις καμπάνες. Μόνος, μόνος, μόνος, από την αρχή μέχρι το τέλος του κόσμου. Και τώρα, εδώ πάνω, σε αυτό το οροπέδιο, σας καλώ. Τώρα που θα βυθίσω το μαχαίρι στο στήθος να σας δώσω το αίμα μου. Άνθη, τεράστιες πόρτες, ουρανοί, τρέμουν, κυλάνε μπροστά στα πόδια σας, στα όνειρά σας, στο ψωμί. Κρότη, καταστροφή και νέα αυγή κατεβαίνει. Ο άνεμός μου κάθε νύχτα με παγώνει.

Να μην ακούγεται ήχος. Είμαι εδώ, στην κορφή. Η πορεία ανέβηκε. Μόνος. Κάτω από τα πόδια μου σιδερένιες βέργες, ελάσματα, βράχη. Εδώ, μόνος, σε αυτόν τον περιορισμένο χώρο, στον απέραντο, χωρίς τύχη. Άβυσσος παρελθόν, ζώνες με επίπεδα, εποχές και μετά σκελετοί στην οικοδομή. Σημαίες ζωή, θάνατοι δεν υπάρχουν. Στο επίπεδο όρος, ορθώς, φτιάχνω τον κόσμο. Μαζί μου όλοι υπηρετούν τον σκοπό και κανέναν. Τα κρίνα των αγρών, η αμνή, κανέναν. Ο ήλιος δεκτός. Φράσεις, ναοί, μεταβάλλονται, κινούνται. Τα επίπεδα πληθαίνουν, κροτούν, ανεβαίνουν. Με μουσική, με άνεμο ανεβαίνουν. Οι πόλεις χτίζονται, οι πόλεις πεθαίνουν. Άνεμος υψώνει τα δέντρα, άνεμος γκρεμίζει το σκότος. Άνεμος λαών, ανθρώπων, νέων διακλαδώσεων. Κι εγώ πάντα στο οροπέδιο των πολιτισμών, των συντριμμάτων, κοιτάζω τη χλώη, τα δέντρα, τον ήλιο, κοιτάζω τις ηλεκτρικές συσκευές, τα κυκλάμινα. Κοιτάζω, κοιτάζω, πάντα και πάντα.

Όταν ακούω να μιλάνε για τον καιρό, όταν ακούω να μιλάνε για τον πόλεμο, όταν ακούω σήμερα το Αιγαίο να γίνεται ποίηση, να πλημμυρίζει τα σαλόνια, όταν ακούω να υποψιάζονται τις ιδέες μου, να τις τακτοποιούν σε μια θηρίδα, όταν ακούω σένα να μιλάς, εγώ πάντα σωπαίνω. Όταν ακούω κάποτε στα βέβαια αυτιά μου ήχους παράξενους, ψήθυρους μακρινούς, όταν ακούω σάλπιγγες και θούρια, λόγους ατέλειωτους, ύμνους και κρότους, όταν ακούω να μιλούν για την ελευθερία, για νόμους, ευαγγέλια, για μια ζωή με τάξη, όταν ακούω να γελούν, όταν ακούω πάλι να μιλούν, εγώ πάντα σωπαίνω. Μα κάποτε που η κρύα σιωπή θα περιβρέχει τη γη, κάποτε που θα στερέψουν οι άσημες φλιαρίες και όλοι τους θα προσμένουν σίγουρα τη φωνή, θα ανοίξω το στόμα μου. Θα γεμίσουν οι κήποι με καταράχτες στις ίδιες βρώμικες αυλές τα οπλοστάσια. Οι νέοι έξαλλοι θα ακολουθούν με στίχους χωρίς ύμνους, ούτε υποταγή στην τρομερή εξουσία. Πάλι σας δίνω όραμα.

Μετά, όλοι οι άνθρωποι με ακανόνιστα σώματα γίναν ρολόγια. Θεέ μου, πρέπει σ' όλη σου τη ζωή να κυρτώνεις και να υποψιάζεσαι. Σκέφτεσαι, σκέφτεσαι, σκέφτεσαι. 3, 4, όλο μετράς. Βυθισμένος, χωρίς όνειρο, στο αιώνιο σου βήμα να τρέμεις. Η επίθεσή σου, η φωνή, στο βάθος είχε δειλία. Κάποιο καράβι ξεκίναγε φορτωμένο με ξερή άμμο. Κι όμως δεν άφησες τα πουλιά για να μπουν στο στενό σου το στήθος. Θα με θυμάσαι. Το ένιγμα θα σε παιδεύει και εγώ δεν θα φταίω.

Η ποίηση του Μιχάλη Κατσαρού εμπνέει τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα, φίλες και φίλοι. Αυτή η δυνατή και καθαρή φωνή που έρχεται από το παρελθόν, ζει το παρόν μας και μιλά για το μέλλον μας όπως ελάχιστοι μπόρεσαν. Σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας ποίηματα δικά του από ένα βιβλίο το οποίο έχει τον τίτλο «Μιχάλης Κατσαρός, μείζωνα ποιητικά» από τις εκδόσεις «Τόπος». Πώς να καταχωρήσω τόσα γεγονότα, τόσες απόπειρες? Πώς να μιλήσω, ενώ οι φωνές επιμένουν, οι ίδιες φωνές, ενώ αποκρούομαι? Πώς θες να μείνω μια αστραπή, ένα κυκλάμινο, μια ρομφαία? Πώς θες να μείνω επιτύμβια στήλη σε πεδίο μαχών? Σε ποιο σταθερό δάπεδο να οχυρώσω τις λεγεώνες μου? Ο επίμονος θόρυβος σε οχήματα, πόλεις, αίθουσες, οι αδέξιες φωνές σε χώρους εναλλασσόμενους, το πλήθος έντρομο, ενώ προχωρεί, γυρίζει απότομα, κοιτάζει σε ορισμένο σημείο και κουρασμένο κλαίει. Δεν ξέρει, δεν υπάρχει, δεν εξουσιάζεται. Για τούτο υψώνω το λάβαρο τη νύχτα λευκό, μετά το σπάω και γίνομαι σίδερο. Φωνασκώ, υποκρίνομαι, παραδίδω τις εντολές, παραδίδω κλειδιά, πολιτείες, μπετόν και σημαίες. Μπορούσα να χαμογελώ καθόλην τη διάρκεια, μπορούσα να αγαπώ καθόλην τη διάρκεια, μπορούσα να κλαίω μιλώντας για την ειρήνη. Σας αραδιάζω τα εμπόδια. Η επέμβαση των γεγονότων, των ήχων, των παρατάξεων, η επέμβαση των πλοίων από το άγριο πέλαγος, οι λαϊκοί ρήτορες, το στήθος μου, οι φωνές, οι φάμπρικες, το 1917, το 1936, το 1944, ανάβουν τις πυρκαγιές τα φλογερά λόγια. Ανάβουν το δάσος μου που μου παρέδωσαν και ανεμίζει. Πώς θέλετε να οχυρώσω τις λεγεώνες μου σε πονηρά κατάστοιχα και σε ντουλάπια? Πώς θέλετε να μπω μέσα στα τετράγωνα? Παραμένω εν πλήρη συγχύση, αθώος.

Ο δούλος που δραπέτευσε έλεγε προσευχές στους φιλήσυχους πολίτες, γονατίζοντας σε λιγδωμένα προσκέφαλα. Εγώ δεν ήλπιζα πως μπορεί να σωθεί. Οι χωροφύλακες έχουν γερή όραση. Δεν διαλύονται με αυταπάτες και ψυχοσάβατα. Τώρα αυτός που επέμενε να ρωτάει φαίνεται θα ήταν αποφασισμένος για θάνατο ή θα ήταν κρυφός κατάσκοπος που δεν φοβάται. Εγώ πάντως εξακολουθούσα να βλέπω τον επερχόμενο μεσαίωνα με φάλαγγες πιστών, με αργυρά δισκοπότηρα αφρίζοντα αίμα, με σημειοστολισμούς και παρελάσεις, με ραβδούχους καλοθρεμένους καλόγερους, εικόνες από παλιές εκστρατείες και τυφεκισμούς, ήρωες με αυστηρά βλέμματα, άμες δε γεσόμεθα, πληρωμένη εκπαίδευση, Θεός αγέρας, τα στοιχεία της φύσεως κλειδωμένα στην εποχή σε χάλκινα θησαυροφυλάκια. Αν άξαφνα σας γεννηθεί το ερώτημα πώς τα κατάφερε αυτός ο θνητός μέσα σε αυτό το βαρύγδουπο διαπασόν των ύμνων να δραπετεύσει με αληθινό λαμπερόν ήλιο, με αληθινές εξαρτήσεις του βίου, αν δεν μπορείτε να καταλάβετε τι τον οδήγησε σε αυτό το τελευταίο διάβημα, που βρήκε την έξοδο αφού γύρω ήταν μπετόν, αφού γύρω τραγούδαγε η φοιτήτρια ένα τραγούδι ιστορικό παλιών ηρώων, τότε δεν θα έχετε δει κάτι κρυφές μικρές πόρτες, όμως ολοφάνερες στα μάτια των ειδικών, δεν θα έχετε δει το ραγισμένο τοίχο όπου βλασταίνουν κάτι φυτά πάνω σας βέστη κίτρινο από την πολυκαιρία. Το ζήτημα πια έχει τεθεί. Ή θα εξακολουθούμε να γονατίζουμε όπως αυτός ο δραπέτης, ή θα σηκώσουμε άλλον πύργο ατίθασο απέναντί τους.

κλείσει. Έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ του νιάς. Άιντε θύμα, άιντε.

Η διαθήκη μου πριν διαβαστεί, καθώς διαβάστηκε, ήταν ένα ζεστό άλογο ακέραιο. Πριν διαβαστεί. Όχι οι κληρονόμοι που περίμεναν, αλλά σφετεριστές καταπατήσαν τα χωράφια. Η διαθήκη μου για σένα και για σέ, χρόνια καταχωνιάστηκε στα χρονοντούλαπα από γραφιάδες πονηρούς συμβολεογράφους. Αλλάξανε φράσεις σημαντικές, ώρες σκυμμένοι πάνω της με τρόμο. Εξαφανίσανε τα μέρη με τους ποταμούς, τη νέα βουή στα δάση. Τον άνεμο τον σκότωσαν. Τώρα καταλαβαίνω πια τι έχασα. Ποιος είναι αυτός που πνίγει. Και εσύ λοιπόν στέκεσαι έτσι βουβός με τόσες παρετήσεις. Από φωνή, από τροφή, από άλογο, από σπίτι. Στέκεις απέσια βουβός, σαν πεθαμένος. Ελευθερία ανάπηρη πάλι σου τάζουν.

Αυτός ο ξένος που γυρίζει μέσα στην καρδιά μου γεννήθηκε σήμερα το πρωί. Τον βλέπεις? Τον βλέπεις? Έκανε ένα μικρό σπιτάκι πάνω σε 1000 γκρεμισμένα. Ένα σπιτάκι δροσερό, με ρόδινες πλευρές σαν αυγή. Τα ουρανιά του μάτια περιπλανιούνται πάνω στο αίμα μου. Ένα μικρό παιδί. Τον ξέρω. Όταν έπεσε το πρώτο σπίτι και ακόμα πριν πέσει, όταν τα βήματά μου αρχίσαν να βαραίνουν πάνω στον ύπνο με τα αρώματα, πριν γεννηθεί, τον είδα δίπλα μου. Με τα ίδια γαλάζια του μάτια. Τον είδα κάτω βαθιά σε έναν υπόγειο ουρανό, σαν θύμηση να χαιρετά χωρίς θόρυβο. Τον ξέρω. Τον ξέρω. Τον είδα να χορεύει πάνω στα μάτια του πατέρα μου τα Σαββατόβραδα σαν γύριζα από τη δουλειά. Πάνω στο μυρολόι της μάνας μου για το μαχαιρωμένο γιο της. Σε ένα τραγούδι στο παράθυρό μου για την ξενιτιά. Σε ένα ξυλένιο και αδιανό μεσημεριάτικο τραπέζι. Ανάμεσα σε μια χειραψία μυστική. Ίδιος. Ολόιδιος με τα ουρανιά του μάτια τα ανοιχτά. Στο βάθος του χρόνου και της θάλασσας.

0: Θα σας αφήσω όλους σας να ορίεστε ή να ακουμπάτε ήρεμοι το κεφάλι σας στο παράθυρο. Θα σας αφήσω να πιέζεστε στα σκαλιά και άξαφνα εκεί να μαρμαρώνετε, ανίδεοι για τις πράξεις σας. Θα σας αφήσω να τρέχετε. Εγώ ανάμεσα σε ξερά δέντρα και τάφους, με τη σημαία μου ένα κουρέλι, με άνεμο και χωρίς άνεμο, ανάμεσα στο αβέβαιο πλήθος σας, θα περιφέρομαι μόνος, ένας φλογερός πρίγκιπας μάγος. Η ώρα πλησίασε. Θα γκρεμιστούν οι ναοί. Δεν υπάρχει φωτιά στην καρδιά σας. Εγώ, ένδοξος, γράφω σε όλα τα όνειρά σας ελευθερία.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα.

Μιχάλης Κατσαρός, μείζωνα ποιητικά από τις εκδόσεις Τόπος. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Η Ρούλα Αρβανιτίδου σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο 958. Από εμάς πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

0: Το θέατρο στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ιστορικές ηχογραφήσεις από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Το θέατρο της Τετάρτης.

0: George Bernard Shaw, ο Ανδροκλής και το λιοντάρι.
1: Λαμβάνουν μέρος με την σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες. Γιώργος Βελέντζας, αφηγητής. Ρίτα Μουσούρη, Μέγερα. Σταύρος Ξενίδης, Ανδροκλής. Βέρα Ζαβιτσιάνου, Λαβίνια. Ιορδάνης Μαρίνος, Χιλίαρχος. Σπύρος Ολύμπιος, Αγωνοθέτης. Φίβος Ταξιάρχης, Φερόβιος. Δήμος Ταρένιος, Αυτοκράτορ.

Σε ένα πυκνό δάσος της Νουμιδίας στην Αφρική, που εκείνη την εποχή ήταν επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τριγύριζε ένα μεγαλόσωμο λιοντάρι. Μουγκρίζει και προχωρεί με δυσκολία, γιατί στο ένα του πόδι και ακριβώς στο κέντρο του δεξιού του πέλματος έχει χωθεί ένα τεράστιο αγκάθι. Το λιοντάρι κάνει προσπάθειες να απαλλαγεί από αυτό, μα όσο περισσότερο προσπαθεί, τόσο το χοντρό αγκάθι χώνεται πιο βαθιά. Κούτσα κούτσα φτάνει κάτω από ένα δέντρο με παχιά σκιά. Κάθεται προσεκτικά, αποκαμωμένο από τους πόνους, προσπαθεί ακόμα μια φορά να βγάλει το αγκάθι, τρίβοντας το πόδι του στο χώμα. Δεν το κατορθώνει και ταλαιπωρημένο όπως είναι, γέρνει το κεφάλι του στα μπροστινά του πόδια και αποκοιμάται.

Από ένα μονοπάτι ξεπροβάλλουν με χίλιες δυο προφυλάξεις δύο άνθρωποι που μοιάζουν σαν κυνηγημένοι. Είναι η εποχή των διωγμών. Οι νεοφώτιστοι χριστιανοί αντιμετωπίζουν τη σκληρότητα των Ρωμαίων. Το ζευγάρι προχωρεί δειλά και μισοκρύβεται κάθε τόσο πίσω από τα πυκνά φυλώματα του δάσους. Είναι ο Ανδροκλής και η γυναίκα του η Μέγερα. Εκείνος είναι μικροκαμωμένος, με αστείο σουλούπι. Μες στα καθάρια γαλανά του μάτια καθρεφτίζεται η καλοσύνη και από τους κυρτούς του ώμους μαντεύει κανείς πόσο είναι το βάρος του μεγάλου σάκου που κουβαλάει με κόπο και τρικλίζοντας. Φαίνεται πεινασμένος, ενώ τα ρούχα του από την πορεία μέσα στις λόχμες έχουν κουρελιαστεί. Μοναδικό του στήριγμα το χονδρό ραβδί του. Εκείνη είναι μεγαλοκαμωμένη και ομορφογυναίκα. Είναι κακότροπη, γκρινιάρα και έτοιμη να καυγαδίσει με ψηλού πίδημα.

0: Αχ, ως εδώ ήτανε. Δεν κάνω ούτε μισό βήμα πια. Κουράστηκα. Πεινάω, διψάω. Θέλω να καθίσω.
1: Πάλι τα ίδια, αγάπη μου. Ξανά τα ίδια, καλή μου γυναικούλα. Κάθε τόσο σταματάς και λες πως δεν πρόκειται να προχωρήσεις ούτε τόσο δα. Όμως πρέπει να κάνεις κουράγιο. Πρέπει να φτάσουμε προτού πέσει η νύχτα σε κάνα κοντινό χωριό. Εδώ το δάσος είναι επικίνδυνο. Είναι, λένε, γεμάτο θηρία. Μάλιστα, λένε πως έχει πολλά λιοντάρια τούτη η περιοχή.
0: Αλλού αυτά. Όλο εσύ μου λες. Όλο για θηρία μου μιλάς για να με τρομοκρατείς και να με κάνεις να τρέχω. Δεν μπορώ πια, η Άμυρη, να σύρω τα πόδια μου. Ως τώρα δεν είδαμε ούτε ένα λιοντάρι. Όλο ψέματα μου λες.
1: Μα χρυσή μου γυναικούλα, θέλεις λοιπόν να ανταμώσουμε κανένα λιοντάρι?
0: Απάνθρωπε, τέρας γλυκομήλιτο. Με ηρωνεύεσαι κιόλα, ε? Δεν λογαριάζεις την κουρασή μου? Αχ, τι θα πω, γίνω μόνη με αυτόν τον απάνθρωπο εγωιστή που μόνο για το σαρκείο του νοιάζεται. Αχ, αχ. Άφησε κάτω τον πόγο αυτή τη στιγμή. Τέρας. Βρες μου μια πέτρα να καθίσω να κλάψω. Εγωίστα, ρε. Μόνο τον εαυτό σου σκέφτεσαι.
1: Πότε πρέπει να σκεφτόμαστε και τον εαυτό μας, χρυσή μου.
0: Ναι, ο αληθινός άντρας δεν σκέφτεται παρά μόνο τη γυναίκα του.
1: Μα σε σκέφτομαι, σε σκέφτομαι, αγάπη μου. Μήπως μπορώ να κάνω κι αλλιώς? Σε σκέφτομαι θέλοντας και μη. Δεν παραπονιέμαι όμως, αλλά...
0: Αυτό σου έλειπε, να παραπονεθείς και από πάνω. Μήπως φαντάζεσαι πως είναι δικό μου λάθος ο γάμος μας?
1: Όχι, χρυσή μου μέγερα, αυτό είναι δικό μου λάθος.
0: Τι ωραία που τα λες, τι ωραία. Ώστε δεν είσαι ευτυχισμένος μαζί μου, ε?
1: Μα άκου τώρα, σου παραπονέθηκα ποτέ, καλή μου? Σε πρόσβαλα ποτέ, ε? Όχι, πες μου, αν συνέβη κάτι τέτοιο, να ξέρεις ότι έγινε χωρίς να το θέλω. Πάντως, αν συνέβη, σε παρακαλώ, μη μου το καταλογήσεις. Συγχώραμε για ό,τι νομίζεις πως σου έχω κάνει.
0: Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για όσα μου έχεις κάνει.
1: Ντρέπομαι, αγάπη μου.
0: Ναι, δε, εσύ καμαρώνεις κιόλας.
1: Για ποιο πράγμα, καλή μου, καμαρώνω?
0: Για όλα, για όλα. Για όλα που με κατάντησες σαν σκλάβα και ξεφτελίστηκες έτσι κι εσύ. Δεν είναι δίκιο. Όχι, δεν είναι δίκιο. Μου βγάλεις το όνομα πως είμαι μια στρίγκλα με τη μισοκακομοιριά και τα καμώματά σου. Δείχνεις τάχατες πως κακιά κουβέντα δεν βγήκε ποτέ από το στόμα σου. Και επειδή εγώ η κακομοίρα φαίνομαι γερή και μεγαλοκαμωμένη και δεν ξέρω από προσποίηση, όταν ανάψω κι εγώ καμιά φορά σαν άνθρωπος, και πάντα εσύ με φέρνεις σε αυτό το σημείο και κάνω πράγματα που τα μετανιώνω ύστερα, τότε λέει ο κόσμος: τον καημενούλη, μα τον καημενούλη. Μαύρη ζωή θα περνάει με αυτή τη γυναίκα. Και να ξέραν, μονάχα και να ξέραν. Και του λόγου σου θα ρεις πως δεν τα ξέρω ούτε εγώ, ε? Όμως ξέρω, ξέρω, ξέρω.
1: Ναι, αγάπη μου, το ξέρω πως ξέρεις.
0: Τότε γιατί δεν μου φέρνεσαι σαν άνθρωπος και σαν σύζυγος της προκοπής?
1: Μα τι θα μπορούσα να κάνω ακόμα, καλή μου, για σένα? Πες το, πες το. Τι έχω παραλείψει ο δόλιος? Και σου υπόσχομαι, να στο υπόσχομαι γονατιστός, να το κάνω αμέσως.
0: Τίποτα δεν θα μπορούσες να κάνεις, αχαΐρευτε. Με έχεις χορτάσει με υποσχέσεις. Είσαι πλούσιος στα λόγια και φτωχός στις πράξεις.
1: Μα καλή μου μεγέρα, εσύ η ίδια δεν κατηγορούσες το γείτονά μας τον Ερμόλαο πως δεν λέει ποτέ μια κουβέντα στη γυναίκα του, και πως αυτή η δόλια, αυτή η κακομοίρα, παρόλα της τα πλούτη, είναι δυστυχισμένη καθώς ζει με έναν άνθρωπο που ενώ δεν είναι δείχνει μουγκός? Εσύ δεν το έλεγες?
0: Ας είχα εγώ τα πλούτη της γυναίκας του Ερμόλαου και θα βλέπεις αν θα μένιαζε που είναι βουβός. Άλλωστε έχω τον τρόπο μου εγώ να τον κάνω να μιλάει.
1: Ω, δεν αμφιβάλλω γι' αυτό, δεν αμφιβάλλω.
0: Λες ψέματα, αμφιβάλλεις. Δεν με έχει ικανεί το φτωχό το μυαλουδάκι σου για μεγάλα πράγματα, ε? Νομίζεις πως είμαι μια ταπεινή και ξοφλημένη γυναικούλα που ζω με παχιά λόγια και τρέφομαι με υποσχέσεις,
1: κάθε
0: ε?
1: Κάθε άλλο, κάθε άλλο. Ποτέ δεν πέρασε από το φτωχό μυαλό μου μια τέτοια σκέψη. Ξέρω πόσο και τι αξίζεις. Και ακόμα ξέρω πως από τους δυο μας, εκείνος που είναι ταπεινός και ξοφλημένος είμαι εγώ.
0: Καλά που το παραδέχεσαι. Αλλά και έτσι ακόμα πολλά θα μπορούσες να κάνεις για μια γυναίκα σαν και μένα. Αχ, κακομοίρη μου, είσαι πολύ τυχερός που με έχει σύντροφο και είμαι πολύ άτυχη που έβλεξα μαζί σου.
1: Έλα τώρα, μην κάνεις. Έλα τώρα, πες μου, τι θες να σου κάνω, καλή μου, πες μου και θα γίνει.
0: Τι θέλω, θέλω να κάνεις το καθήκον σου, να γυρίσεις στη δουλειά σου και στο σπίτι σου και να θυσιάσεις τους θεούς όπως όλος ο κατοσπρέπει κόσμος. Να, αυτό θέλω, αντί να τριγυρνάμε αποδιωγμένοι από το σπιτικό μας σαν βρωμεροί και άθεοι.
1: Δεν είμαι άθεος, αγάπη μου, είμαι χριστιανός.
0: Και το ίδιο είναι για μένα και 10 φορές χειρότερο. Όλος ο κόσμος το ξέρει πως οι χριστιανοί είναι η πιο ταπεινή, η πιο αποτυχημένη μάζα.
1: Όπως είμαστε και εμείς, αγάπη μου.
0: Να μιλάς μόνο για λογαριασμό σου. Ακούς! Όμως εμένα να μην τολμάς ούτε να με συγκρίνεις με τη μάζα. Τ' ακούς!
1: Μάλιστα.
0: Ο πατέρας μου, κύριε Μένε, είχε ταβέρνα δικιά του, ιδιόκτητη. Και μαύρη κιάραχνη να ήταν η ώρα που πρωτομπήκες να τα κοπανίσεις στην ταβέρνα του πατέρα μου.
1: Τι να κάνουμε, το αγαπούσα το πιωτό, το ομολογώ. Όμως το κόψα από τότε που γίνηκα χριστιανός.
0: Καλύτερα να μείνεις μακρύς. Να έχει κανείς το πάθος του κρασιού, πάει καλά. Φυσικό είναι και δεν ταρνιέμαι πως καμιά φορά το θέλω κι εγώ το ποτηράκι μου. Μα αυτό που δεν μπορώ να υποφέρω είναι που έχεις το πάθος του χριστιανισμού. Και ακόμα χειρότερο, έχεις και πάθος με τα ζώα. Όχι, πες μου, σε παρακαλώ, πες μου, πώς μπορεί μια γυναίκα να κρατήσει παστρικό το σπιτικό της όταν της κουβαλάς κάθε βρωμόσκυλο και κάθε χαμένη γάτα που βρίσκεις όλη την επαρχία? Πες μου. Μου πήρες το ψωμί από το στόμα μου για να τα ταΐσεις, το θυμάμαι. Α, δεν το ξέχασα. Μην τολμήσεις να πεις όχι.
1: Μα, άκουσέ με, το έκανα μόνο επειδή ήταν πεινασμένα και εσύ είχες αρχίσει να παραπαχαίνεις.
0: Ναι,
1: καλή μου.
0: Ωραία, βρήσε με κι από πάνω. Αχ, Θεέ μου, στιγμή δεν μπορώ πια να το υποφέρω. Καθώς είναι και τα κουβέντιαζες με τις ώρες τα ζωντανά, τα τετράποδα. Ενώ δεν γυρνούσες να μου πεις μια λέξη εμένα, της γυναικούλας σου.
1: Εκείνα δεν μου αντιμιλούσανε ποτέ, αγάπη μου. Ήταν ήπια, ήρεμα, με τα μάτια γεμάτα καλοσύνη.
0: Λαμπρά. Λοιπόν, αν αγαπάς τα χτίνη πιο πολύ από τη γυναίκα σου, να κάτσεις εδώ στη ζούγκλα να ζήσεις με δάφτα. Σας βαρέθηκα και εκείνα και σένα. Εγώ θα γυρίσω πίσω. Εγώ πάω στο σπίτι μου. Φεύγω!
1: Όχι, αγάπη μου, όχι, καλή μου γυναικούλα. Όχι, μη λες τέτοια πράγματα. Όχι, για το Θεό, δεν μπορούμε να γυρίσουμε. Πουλήσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Θα πεθάνουμε της πείνας. Και εμένα θα με στείλουνε μετά στη Ρώμη και θα με ρίξουν στα λιοντάρια.
0: Καλά να πάθεις. Και καλή τους όρεξη στα λιοντάρια. Θα βγεις από τη μέση να με αφήσεις να πάω σπίτι μου.
1: Όχι, αγάπη μου, μη
0: τραβήξω χαρίς... από τη μέση, είπα. Ιδαλλιώς θα σηκωθώ και θα περάσω μέσα από το δάσος. Και όταν θα με φάνε τα άγρια θηρία, τότε θα καταλάβεις τι γυναίκα είχες και έχασες. Άφησέ με.
1: Όχι, σου λέω.
0: Άφησέ με, τέρας. Απάνθρωπε. Ζήσε με τα ψωρόζωά σου. Ασχολήσου με αυτά. Αυτά σου ταιριάζουν για συντροφιά. Όχι εγώ, φεύγω.
1: Λέγερα, γύρνα πίσω.
0: Αντρούλη μου,
1: τι είναι, τι είναι, γλυκιά μου, τι έχεις τη σαυρέ μου, πες μου.
0: Θέλω να σου μιλήσω, Αντρούλη μου, κοιτάξε εκεί. Μην πηγαίνεις κοντά, θα σε σκοτώσει. Θα μας κάνει μια μπουκιά.
1: Λιοντάρι!
0: Οι θεοί μας το στείλαν για να μας τιμωρήσουν επειδή έγινες χριστιανός. Αχ, Αντρούλη μου, πάρε με από εδώ, σώσε με, Αντρούλη μου, σώσε με.
1: Σιγά. Μια ελπίδα υπάρχει για να γλιτώσεις εσύ. Για να με φάει εμένα θα κάνει τουλάχιστον 20 λεφτά. Είμαι σκληρόπετσος εγώ. Λοιπόν, εσύ προφταίνεις να ξεφύγεις.
0: Αχ, μη μου λες τέτοια λόγια. Προχωράει. Πω, τι τεράστιο που είναι.
1: Μη σιγώνεις τη γυναίκα μου, μη ακούς, μη τη σιγώνεις. Η άρχοντα και βασιλιά της ζούγκλας, μη τη σιγώνεις, σε παρακαλώ.
0: Λιποθυμά.
1: Τρέχα γυναίκα. Τρέχα, φύγε να σωθείς. Αν τράβηξω τα μάτια μου από πάνω του, χαθήκαμε. Φύγε. Μα
2: Τι έχει, τι. Αχ, κοίτα. Είναι σαν κατεμένο το κακόμοιρο. Κάτι έχει το πόδι του. Κοίτα πώς το σηκώνει. Έχει ένα αγκάθι στην πατούσα του. Πού κοτζάμα αγκάθι. Μπα. Καριάρικο, α, το καημενούλικο, κοίτα πως υποφέρει. Ένα αγκάθι μεγάλο, δεν λέω, πω, το ανάθεμάτο που μας χάλασε τα κεφάκια μας και δεν θέλουμε να φάμε τον καημένο το Χριστιανούλη για πρωινό μας. Καηλός ο Χριστιανούλης τώρα θα το βγάλει το παλιαγκάθι και ύστερα θα φάμε τον καλό το Χριστιανούλη και τη γλυκιά του την αφράτη γυναικούλα. Φρόνημα τώρα. Έλα, τώρα. Δώσ' μου το πονεμένο το ποδαράκι. Έτσι. Μη δαγκώνουμε όμως. Και αν ακόμα πονάει μια σταλίτσα, δεν θα δαγκώσουμε. Έτσι. Έλα τώρα. Μέσα τα νυχάκια. Έτσι, μπράβο. Έλα. Σιγά, στάσου, ακόμα δεν το άγγιξα. Από τώρα φοβάσαι, έλα. Σιγά, ναι. Μας πόνεσε ο παλιό Χριστιανούλης ο κακός. Έλα, ακόμα μια φορίτσα και θα βγει. Έλα να δείξουμε σ' όλους πόσο γενναίο είναι το λιοντάρι και βαστάει στον πόνο. Όχι σαν τον κλαψιάρι, το χαζό το Χριστιανούλη. Έλα λίγο ακόμα, έλα. Δεν πόνεσαι. Βγήκε. Να το το παλιάγκαθο. Τώρα θα γλύψουμε το ποδαράκι μας να δροσίσουμε την πλήγη. Να κοίτα όπως γλύφω εγώ το χέρι μου. Έτσι, έλα μπράβο. Έτσι, έλα. Έξυπνο λιονταράκι.
1: Και καλό.
2: Καλό. Κουνάει την ουρά του.
1: Έλα τώρα. Τι θέλει να με φάει.
2: Θέλει να μ' αγκαλιάσει.
1: Μέσα τα νύχια, βέβαια. Μέσα τα νύχια, τι. Μέσα τα νυχάκια. Έτσι, μπράβο. Μην ξεσχίσουμε τη σάρκα του καημενούλη του Ανδροκλή.
2: Τι κάνει τώρα. Να με φιλήσει θέλει. Πανίσχυρος βασιλιάς της ζούγκλας. Θα χορέψει μαζί μου το καλό το λιονταράκι. Μπράβο, γιατί να μην χορέψω.

Α, τον άνανδρο! Α, τον άνανδρο! Χρόνια ολόκληρα έχεις να χορέψεις μαζί μου και τώρα πηγαίνεις και χορεύεις με ένα χτίνος, ένα τετράποδο που τώρα μόλις το γνώρισες και που

Αν όμως ο Ανδροκλής γλίτωσε από το λιοντάρι, δεν γλίτωσε από τους Ρωμαίους. Ύστερα από λίγο καιρό τον έπιασαν οι Ρωμαίοι. Και καθώς αυτός ο ανθρωπάκος δεν δέχτηκε να απαρνηθεί την πίστη του, τον μπάρκαραν για τη Ρώμη, όπου τον περίμενε σίγουρος θάνατος. Κι όμως ο Ανδροκλής ήταν πολύ ευτυχισμένος στο ταξίδι. Η θάλασσα ήταν τόσο όμορφη και τόσο γαλήνια. Και έπειτα η αγαπημένη του γυναίκα δεν ήταν μαζί του. Και το σπουδαιότερο, μέσα στο καράβι είχαν μια σπάνια λεοπάρδαλη που την πήγαιναν δώρο στην Αυτοκράτηρα. Γρήγορα έπιασε φιλία με τη λεοπάρδαλη, κάνοντας όλους γύρω του ιδωρολάτρες και χριστιανούς να τον περάσουν για μάγο.

0: Τον ξαναβρίσκουμε στο Κολοσσέο την ημέρα του μαρτυρίου, ενώ ο όχλος μες στο μεγάλο Φλαβιανό αμφιθέατρο απολαμβάνει την αλληλοεξόντωση των μονομάχων. Οι χριστιανοί είναι μαζεμένοι σε ένα χώρο κάτω από το αυτοκρατορικό θεωρείο, στην είσοδο του Στίβου, και περιμένουν το θάνατο. Όσοι από τους άντρες θέλουν, θα οπλιστούν και θα αντιμετωπίσουν τους μονομάχους του αυτοκράτορα σε έναν άνισο αγώνα. Οι υπόλοιποι, μαζί με τις γυναίκες και τους γέρους, θα γίνουν βορά των άγριων θηρίων. Είναι το καλύτερο νούμερο, το κλου της ημέρας. Ο λαός θα ενθουσιαστεί από το θέαμα που όσο πιο άγριο είναι, τόσο πιο μεγάλη επιτυχία έχει. Ο αγωνοθέτης στα παρασκήνια δίνει τις τελευταίες διαταγές που επιβάλλει το δύσκολο αξίωμά του. Οι χριστιανοί περνούν τις τελευταίες στιγμές όπως μπορεί ο καθένας. Άλλοι περιμένουν αγκαλιασμένοι, δίνοντας θάρρος ο ένας τον άλλον. Άλλοι προσεύχονται. Ο Ανδροκλής κάθεται σε μια γωνιά ήρεμα, χαϊδεύοντας μια γάτα. Δίπλα του στα σκαλιά του αυτοκρατορικού θεωρίου, μια ωραία και νέα χριστιανή πατρικία, η Λαβίνια, κουβεντιάζει ήρεμη με έναν χιλίαρχο της φρουράς του αυτοκράτορα.
1: Χιλίαρχε, πότε επιτέλους θα σταματήσει αυτός ο απέσιος διωγμός? Πότε θα πάρει τέλος αυτή η ακατανόητη σκληρότης?
2: Διωγμός? Διωγμός είναι μια λέξη που δεν αρμόζει στις πράξεις του αυτοκράτορα? Ο αυτοκράτορ είναι ο υπερασπιστής της επισήμου θρησκείας. Ρίχνοντάς στα λιοντάρια, υπερασπίζεται τα συμφέροντα της πίστεως της Ρώμης. Η λέξη διωγμός δεν ταιριάζει στην περίπτωση.
1: Ναι.
2: Εφιστώ την προσοχή της καταδίκου Λαβινίας στο ότι εφόσον ο αυτοκράτορ είναι θεϊκό πρόσωπο, η κατηγορία της σκληρότητος είναι όχι μόνο προδοσία, αλλά και βλασφημία κατά των θείων. Επίσης, ότι είναι τελείως αβάσιμη, εφόσον ο αυτοκράτορ επιθυμεί να μην υποφέρει κανένας από εσάς. Ό,τι παθαίνει ένας χριστιανός, το παθαίνει από το πείσμα του και μόνο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να προσφέρει μια μικρή θυσία στους θεούς. Να ρίξει λίγο θυμία μας στη φωτιά. Είναι γνωστό ότι αμέσως ο κατάδικος ελευθερώνεται. Υπ' αυτούς τους όρους, μόνο τη διεστραμμένη επιμονή σας πρέπει να κατηγορείτε για ό,τι παθαίνετε. Κάθε χριστιανός που πεθαίνει στο αμφιθέατρο, στην πραγματικότητα αυτοκτονεί.
1: Χιλία, έρχεται αστεία σε συναπέσια. Θα ρείτε πως μας είναι εύκολος ο θάνατος. Η πίστη μας κάνει τη ζωή 10 φορές πιο θαυμαστή και αγαπητή τώρα που έχουμε ένα σκοπό και δεν βαδίζουμε πια χαμένοι στο σκοτάδι. Ο θάνατος είναι πιο σκληρός για μας παρά για εσάς. Η αγωνία του μαρτυρίου είναι τόσο φρικτή όσο και ο θρίαμβός του θα είναι ένδοξος.
2: Λαβίνια, το μαρτύριο είναι μια ανοησία. Ο θάνατός σου δεν θα αποδείξει τίποτα σε κανένα.
1: Τότε γιατί με σκοτώνετε?
2: Θέλω να πω πως η αλήθεια, αν υπάρχει, δεν χρειάζεται μάρτυρες για να αποδειχτεί.
1: Ναι, όμως η πίστη μου πρέπει να δοκιμαστεί όπως και το σπαθί σου. Και πώς αλλιώς να το δοκιμάσεις αν δεν παίξεις τη ζωή σου απάνω του?
2: Υπενθυμίζω στην κατάδικο Λαβίνια ότι οι χριστιανοί δεν επιτρέπεται να παρασύρουν τους αξιωματικούς του αυτοκράτορος σε άσκοπες συζητήσεις και να τους

0: κάνουν ερωτήσεις για τις οποίες οι στρατιωτικοί κανονισμοί δεν προβλέπουν απάντηση.
1: Επιπλέον, υπενθυμίζω στην κατάδικο Λαβίνια ότι 4 εκ των αξιωματικών της φρουράς της έκαναν προτάσεις γάμου για να διαλέξει και να ζήσει ευτυχισμένη από τη στιγμή που θα δεχτεί να θυσιάσει στους θεούς όπως όλες οι καθώς πρέπει κοπέλες.
0: Δεν έχω τίποτα άλλο να πω στους καταδίκους. Αγωνοθέτη!
2: Διατάξτε!
0: Να επιβάλλεις την τάξη!
2: Καθίστε ήσυχα όλοι εσείς. Η ώρα πλησιάζει. Είσαστε το νούμερο 11 και 12. Και τώρα έχουμε φτάσει στο νούμερο 7.
0: Λαβίνια, έλα, εσκάτσουμε εδώ παράμερα. Κάθισε. Άκουσε με. Ξέρεις, θέλω να σου μιλήσω. Ξέρουν να αγαπούν οι χριστιανοί?
3: Θρησκεία μας είναι η αγάπη. Αγαπούμε ακόμα και τους εχθρούς μας.
0: Είναι εύκολο αυτό?
3: Πολύ εύκολο όταν έχουν όμορφη ψυχή σαν τη δική σου, χιλίαρχη.
0: Λαβίνια, με κοροϊδεύεις. Δεν είναι η ώρα τώρα? Τους ακούς αυτούς έξω στο αμφιθέατρο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι πιο χυδαίοι και οι πιο φιλίδωνοι που γίνεται. Το μόνο πάθος που τους προκαλεί μια όμορφη γυναίκα είναι να τη βλέπουν να βασανίζεται και να φωνάζει, καθώς το ζώο της παράζει και την κάνει κομμάτια. Λαβίνια, είναι έγκλημα να ικανοποιήσεις μια τέτοια διαστροφή. Γιατί δεν προτιμάς το γάμο και τη στοργική αγάπη ενός άντρα?
3: Την ψυχή μου δεν μπορούν να τη βιάσουν. Μόνο εγώ μπορώ να το κάνω θυσιάζοντας ένα ψεύτικο θεό, ρίχνοντας θυμία μας στο βωμό.
0: Τότε θυσίασες τον αληθινό. Τι σημασία έχει το όνομά του? Εμείς οι Ρωμαίοι τον λέμε Γιούπιτερ, οι Έλληνες Δία. Εσύ ονόμασέ τον όπως θέλεις την ώρα που θα ρίχνεις το θυμίο μας. Εκείνος θα καταλάβει.
3: Όχι, δεν μπορώ. Η θρησκεία έχει τέτοια δύναμη που όταν συναντώ ανθρώπους που πιστεύουν αληθινά, γινόμαστε αμέσως φίλοι, χωρίς να έχει σημασία τι όνομα δίνουμε στη θεία θέληση που μας δημιούργησε και μας οδηγεί. Όταν όμως άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο Θεό μου ούτε στο δικό τους, που δεν ξέρουν καν τι θα πει πίστη, όταν αυτοί με σέρνουν στα πόδια ενός μπρούτζινου ειδόλου, που είναι το σύμβολο της φρίκης και του σκοταδιού όπου ζουν, της σκληρότητας και της απληστίας τους, του μίσους για το Θεό και της καταπίεσης των ανθρώπων, και μου ζητούν να δεχθώ με την ψυχή μου πως αυτό το απέσιο άγαλμα είναι Θεός και όλη η αθλειότητα και η ψευτιά είναι η θεϊκή αλήθεια, τότε δεν μπορώ να το κάνω, ούτε κι αν ήταν να σωθώ από χίλιους φρικτούς θανάτους, όχι από έναν. Αν έπαιρνα το θυμίαμα και άπλωνα το χέρι μου πάνω από το βωμό, το ίδιο μου το χέρι θα γύριζε πίσω μόνο του. Το καταλαβαίνεις αυτό?
0: Το καταλαβαίνω. Το δικό μου χέρι δεν θα οπισθοχωρούσε από τίποτα.
3: Ούτε και από τον θάνατο?
0: Ούτε.
3: Τότε πώς θέλεις να φοβηθώ το θάνατο εγώ? Η γυναίκα πρέπει να είναι πιο γενναία και από ένα στρατιώτη.
0: Πιο περήφανη θέλεις να πεις?
3: Περήφανη? Περηφάνεια λέει στο θάρρος μας.
0: Δεν υπάρχει θάρρος. Μόνο περηφάνεια. Εσείς οι χριστιανοί είστε οι πιο περήφανοι άνθρωποι της γης.
3: Άφησέ με. Σε ευχαριστώ που προσπάθησες να με σώσεις.
0: Το ήξερα πως δεν θα τα κατάφερνα. Όμως πρέπει κανείς να πολεμάει παρόλα αυτά.
3: Ώστε κάτι λοιπόν σελεύει ακόμα και στα ατσάλινα στήθη ενός Ρωμαίου στρατιώτη.
0: Σε λίγο θα είναι ατσάλινο και πάλι. Έχω δει πολλές γυναίκες να πεθαίνουν, Λαβίνια. Τις ξέχασα μέσα σε μια βδομάδα. Χαίρε λοιπόν. Έχεις δίκιο. Το κάτω-κάτω είμαστε και οι δυο πατρίκοι, η Λαβίνια, και πρέπει να πεθάνουμε για τα ιδανικά μας. Χαίρε.

0: Αγωνοθέτη!
1: Διατάξτε, κύριε Χιλίαρχε.
0: Ποιος είναι αυτός που προσεύχεται εκεί πέρα? Εκείνος ο πελώριος άντρας που μοιάζει σαν τάβρος.
1: Εκείνος που έχει γονατίσει είναι ο περίφημος Φερόβιος, ο σιδεράς. Έχει τη δύναμη ελέφαντα. Σκοτώνει άνθρωπο με τη γροθιά.
0: Να τον προσέχετε καλά σε λίγο που θα περάσει ο αυτοκράτορας.
1: Αυτός είναι άκακος σαν αρνί και όλη την ώρα προσεύχεται.
2: Ξέρετε, έχει ένα μεγάλο φόβο, κύριε Χιλίαρχε.
0: Εσύ ποιος είσαι?
2: Ποιος, εγώ? Εγώ είμαι ο Ανδροκλής, ο ράφτης, κύριε Χιλίαρχε.
1: Αυτός εδώ είναι μάγος.
0: Γιατί φοβάται ο Φερόβιος?
2: Ωστε.
0: Το θάνατο?
2: Όχι, το παρεξηγείτε. Δεν φοβάται καθόλου το θάνατο. Αλλά να, βλέπετε, δεν είναι όλος διόλου σίγουρος για τον εαυτό του. Και φοβάται μήπως τυχόν την τελευταία στιγμή μέσα στο στίβο κανένας από αυτούς τους μονομάχους του πει καμιά κουβέντα και τον πειράξει και εκείνος ξεχαστεί λοιπόν και τον ξεκάνει. Να, αυτό
0: και
2: φοβάται.
0: Και λοιπόν, τι πειράζει αυτό?
2: Η θρησκεία μας προστάζει να μην είμαστε βίαιοι και να μην κάνουμε κακό ούτε στους εχθρούς μας.
1: Να, κύριε Χιλίαρχε, θα τον χτυπήσω και θα δείτε. Εσύ, Φερόβιε, γυρνάς και το άλλο μάγουλο όταν σε μπατσίζουν?
3: Ναι, με τη χάρη του Θεού γυρνάω και τ' άλλο τώρα.
1: Για να δούμε.
3: Ο άνθρωπος που με πρωτοχτύπησε, όπως εσύ τώρα, ήταν πιο δυνατός από σένα. Με χτύπησε πιο δυνατά από ό,τι περίμενα. Αμάρτησα και τον χτύπησα κι εγώ. Τότε έμαθα τι θα πει πίκρα και ντροπή. Δεν βρήκα μια στιγμή ησυχία, ως την ώρα που γονάτισε δίπλα στο κρεβάτι του στο νοσοκομείο και με συγχώρησε τη στιγμή που πέθανε. Στάσου να σου δείξω.
2: Όχι, σιγά σιγά, αδερφέ μου, Φερόβιε, σιγά σιγά. Την τελευταία φορά που πήγες να το δείξεις εκείνο το φρουρό, του σπάσε στα σαγόνια, σιγά.
3: Ναι, Ανδροκλή, αλλά έσωσα την ψυχή του. Τι σημασία έχει ένα σπασμένο σαγόνι μπροστά στη βασιλεία των ουρανών?
1: Αφήσέ με!
3: Μη φοβάσαι! Τώρα έχω μάθει να αντιστέκομαι στον πειρασμό της δύναμής μου με μια ανώτερη δύναμη που μου έχει δώσει ο Θεός. Ούτε ντρέπουμε τώρα πια, ούτε θυμώνω. Ιδίως για ένα φτύνο σαν και σένα. Ένα σιχαμένο τράγο, ένα γουρούνι, ένα ύπουλο φίδι.
2: Αδερφέ Φερόβιε, ησύχασε για το όνομα του Θεού. Αδερφή, τρέξε.
3: Μια γελία μαϊμού, ένα παλιόσκυλο.
4: Φερόβιε, σύνελθε, είναι αμαρτία, αδερφέ μου.
3: Ναι, συγχώρεσέ με. Είμαι ένας αμαρτωλός, ένα σκουλίκι ταπεινό της γης.
2: Αγαπημένε μου αδερφέ, σε παρακαλώ για το χατήρι μου.
3: Α, τον άφησε το κάθαρμα, τι άλλο θέλεις?
2: Όχι, αυτό, αλλά να. Όταν βρίζεις, μη λες σκουλίκι, γουρούνι, σκύλο, μαϊμού, φίδι. Όχι, σε παρακαλώ. Αν ήξερες τι καλά που είναι τα ζώα και πόση συντροφιά σου κρατάνε.
3: Το είπα επειδή δεν έχουν ψυχή.
2: Τα ζώα! Αμα έχουν ψυχή, πίστεψέ με. Όπως και εσύ, όπως και εγώ. Αλήθεια. Θα ρω πως δεν θα ήθελα να πάω στον παράδεισο αν νόμιζα πως δεν έχει ζώα εκεί. Σκέψου τι υποφέρουν εδώ κάτω.
3: Ναι, έχεις δίκιο, αδελφέ Ανδροκλή. Πρέπει να προσευχηθώ για τα ζώα και για μένα.
4: Τι είναι πάλι?
1: Τέλειωσε ο αγώνας των μονομάχων. Ετοιμαστείτε, έρχεται η σειρά σας.
4: Έχω ακούσει πως σκοτώνονται πραγματικά. Πως σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Έχω ακούσει ακόμα πως αποφασίζει ο λαός όταν κατεβάσει τη γροθιά με το μεγάλο δάχτυλο στραμμένο προς τα κάτω. Τότε ο νικητής σκοτώνει τον νικημένο.
1: Ο λαός. Άκουσε εκεί ο λαός. Θα ρίξω πως θα αφήσω να μου σκοτώσουν ένα μονομάχο που κοστίζει μέχρι 50 τάλαντα για να ικανοποιήσουν τα καπρίτσια του λαού.
4: Ώστε μόνον εμάς τους χριστιανούς σκοτώνουν στα αλήθεια.
1: Δεν λέω. Αν οι παρθένες εστιάδες κατεβάσουν το δάχτυλο, τότε το πράγμα αλλάζει. Εκείνες είναι κυρίες της αριστοκρατίας.
4: Ο αυτοκράτορας ποτέ δεν επεμβαίνει.
1: Βεβαίως. Κάνει σήμα με το δάχτυλο. Και τότε χαρά σε αυτόν που θα σωθεί. Αν οι εστιάδες όμως ζητήσουν να σκοτωθεί κανένας από τους ευνοουμένους του μονομάχους, τότε ο σοφός μας αυτοκράτορ δεν επεμβαίνει.
2: Και γιατί δεν κάνουν πως σκοτώνονται στα ψέματα? Γιατί να μην κάνουν τάχα πως πεθαίνουν και να αφήνουν να τους σύρουν έξω σαν πεθαμένους και μετά να σηκωθούν να πάνε σπίτι τους όπως κάνουν στο θέατρο? Γιατί τόσα πτώματα, τόσα αίματα, τόσα δάκρυα και τόση αγωνία?
1: Για άκουσε εδώ, σαν πολλά τα λες του λόγου σου. Μια φορά με το καινούριο λιοντάρι. Δε χωράνε ψέματα. Είναι πεινασμένο.
2: Καλύτερα που είναι πεινασμένο. Όχι πως θέλω να υποφέρει από την πείνα το κακόμοιρο, αλλά θα με φάει με όρεξη και θα το ευχαριστηθεί περισσότερο. Κάθε αναποδιά έχει το καλό της.
1: Άκουσε, Ανδροκλή, άκουσε. Έλα να σε πάρω εδώ στο θηρίο τροφείο να φροντίζεις τα θηρία. Έλα, βρε Ανδροκλή, μην πεισματώνεις. Έλα μαζί μου να ρίξεις λίγο θυμίαμα για να σώσεις τη ζωή σου. Έτσι θα μου περιποιείσαι και τα θηρία που τόσο τα αγαπάς.
2: Όχι, όχι, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε αγωνοθέτη, αλλά δεν πρέπει. Όχι, πραγματικά δεν πρέπει. Δεν μπορώ να θυσιάσω στον Άρη, ούτε και στην Άρτεμη. Είναι κυνηγός, ξέρετε, και σκοτώνει τα ζώα.
1: Καλά, δεν πειράζει. Θυσίασε στο Δία που αγαπάει τα ζωντανά. Συχνά μεταμορφώνεται σε ζώο και ο ίδιος όταν δεν έχει υπηρεσία στον Όλυμπο.
2: Όχι, όχι, ευχαριστώ. Είναι μεγάλη καλοσύνη σας, αλλά να ξέρετε, νιώθω πως δεν κάνει να σωθώ με τέτοιο τρόπο.
1: Μην το κάνεις για να σωθείς. Κάν το για να υποχρεώσεις εμένα προσωπικά.
2: Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, μην το λέτε αυτό, κυρία αγωνοθέτη. Είναι φοβερό, δεν ξέρω τι να κάνω. Μου μιλάτε με τόση καλοσύνη που είναι φρικτό να μην σας κάνω το χατήρι. Αν το κανονίσετε να θυσιάσω την ώρα που δεν θα με κοιτάζει κανένας, δεν θα με νιάξει τόσο. Όμως τώρα πρέπει να πάω στο στίβο μαζί με τους άλλους. Καταλάβετε με, είναι ζήτημα τιμής για μένα, ξέρετε.
1: Ναι. Τιμής, η τιμή ενός ράφτη. Ας γελάσω, φτωχέ μου ανθρωπάκο.
2: Ναι, βέβαια, ίσως τώρα, ίσως τιμή να πέφτει μεγάλη κουβέντα για μένα. Όμως δεν πάει να βγάλουν κακό όνομα οι ραφτάδες εξαιτίας μου. Όχι, όχι, δεν είναι σωστό.
1: Αφού θέλεις όνει και καλά να πεθάνεις, τι να σου κάνω εγώ, πέθανε.
0: Ο Αυτοκράτορ! Προσοχή!

0: Καλημέρα! Καλημέρα σας, φίλοι μου! Καλημέρα σας! Μονομαχήσατε πολύ ωραία!
1: Χαίρε, Κέσαρ! Ευλογία και συγγνώμη, Αυτοκράτορ!
0: Πώς! Μα δεν υπάρχει συγγνώμη για τους χριστιανούς!
1: Θέλω να πω πως εμείς σε συγχωρούμε!
2: Τι πρωτάκουστη ανέδεια! Δεν το ξέρεις, γυναίκα, πως ο Αυτοκράτορ δεν σφάλει ποτέ! Επομένως δεν υπάρχει ποτέ λόγος για συγγνώμη.
1: Αυτό θα το ξέρει καλύτερα ο ίδιος Αυτοκράτορ. Πάντως εμείς το συγχωρούμε.
3: Αμήν.
4: Αμήν. Αμήν.
0: Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμιά ελπίδα. Επομένως τίποτα δεν τους εμποδίζει να μου πούνε ό,τι θέλουν. Έτσι κι αλλιώς θα πεθάνουν. Είναι τόσο ανεδείς ώστε αξίζουν αυτό το θάνατο. Ποιος είναι ο Έλληνας ο μάγος?
2: Ανδροκλή, έλα εδώ.
5: Εγώ?
2: Ναι, εσύ, έλα εδώ.
5: Εγώ, δέσποτα.
0: Δέσποτα. Ακού, δέσποτα. Λαμπρά, λαμπρά, καινούριος τίτλος. Λοιπόν, τι θαύματα ξέρεις να κάνεις?
5: Ξέρω να γιατρεύω τις πληγές των ζώων και να ζω με τη γυναίκα μου χωρίς να τη δέρνω.
0: Αυτό είναι όλο?
5: Δεν ξέρετε τη γυναίκα μου, δέσποτα, αλλιώς δεν θα το λέγατε αυτό είναι όλο.
0: Γρήγορα θα σε απαλλάξουμε, φίλε μου, από αυτήν. Ποιος είναι ο Φερόβιος?
4: Εγώ είμαι.
0: Μου είπανε πως ξέρεις να πολεμάς σπουδαία.
4: Ο πόλεμος είναι εύκολος, ξέρω όμως να πεθαίνω.
0: Αυτό είναι ακόμα πιο εύκολο.
4: Όχι για μένα, Κέσαρ, ο θάνατος είναι δύσκολος για τη σάρκα μου. Και ο πόλεμος πολύ εύκολος. Ω Θεέ μου, τι αμαρτωλός που είμαι.
0: Μη τη λέ. Και εσύ, χιλίαρχε. Θα ήθελα να πάω αυτό το λεβέντι στην Πρετοριανή φρουρά. Άκουσε, Φερόβια. Σήμερα στην παλέστρα εναντίον κάθε χριστιανού θα είναι μόνο ένας μονομάχος. Όλοι θα είστε το ίδιο οπλισμένοι. Αν βγείτε ζωντανοί από την παλέστρα, θα ακούσω με ευμένεια κάθε χάρη που θα μου ζητήσετε και θα σου δώσω μια θέση στην Πρετοριανή φρουρά. Και αν ακόμα μου ζητήσεις να μη σε ρωτήσουν τέλος πάντων ποια είναι η πίστη σου, ίσως να μη σου το αρνηθώ.
4: Δεν θα πολεμήσω, θα πεθάνω. Καλύτερα να βρεθώ με τους αρχαγγέλους παρά με τους πρετοριανούς.
0: Δεν πιστεύω πως οι αρχάγγελοι, όποιοι και να είναι αυτοί, δεν θα ήθελα να υπηρετήσω στον Πρετοριανή φρουρά. Πάντως, κάνω τι σου αρέσει. Αγωνοθέτη!
6: Διατάξτε!
0: Τι θα μας παρουσιάσεις τώρα?
6: Το νούμερο 11, Κέσαρ, είναι μονομάχοι και χριστιανοί.
0: Ακούς, Φερόβιε, η ώρα ήρθε. Πηγαίνω στο θεωρείο να παρακολουθήσω το θάνατό σου, αφού περιφρονείς την Πρετοριανή φρουρά.
7: Προσοχή!

0: Ελάτε, ελάτε. Αφήστε τις κλάψες και τις ψευτοπροσευχές, χριστιανοί, και ελάτε εδώ να οπλιστείτε. Φερόβιε, πάρε το σπαθί σου.
1: Θα το πάρω και θα πεθάνω με το άχρηστο αυτό σπαθί στο χέρι μου για να αποδείξω ότι θα μπορούσα να πολεμήσω αν αυτό ήταν το θέλημα του κυρίου.
0: Καλά, καλά. Φόρεσε την πανοπλία σου και έλα δίχως πολλά λόγια.
1: Όχι! Όχι πανοπλία. Όχι, δεν μου χρειάζεται.
0: Κάνε αυτό που σου λέω. Φόρεσε την πανοπλία.
1: Ακούς τι σου είπα εγώ! Δεν θα βάλω πανοπλία. Τελείωσε, το είπα.
0: Και τι θα πω όταν ο αυτοκράτορας με κατηγορήσει πως έστειλα γυμνό και ανυπεράσπιστο να μονομαχήσεις με τους άνδρες μου.
1: Να πεις την προσευχή σου, αδερφέ μου, και μη φοβάσαι τους ισχυρούς του κόσμου ετούτου.
0: Ανόητε πεισματάρι. Είσαστε έτοιμοι οι άλλοι? Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Πού είναι ο έκτος?
2: Έφυγε.
0: Πού είναι ο έκτος?
2: Δεν ακούσατε τι σας είπα? Έφυγε, λέω, έφυγε. Να, την ώρα που μιλούσατε με τον αυτοκράτορα, τράβηξε ο καημένος από εκεί. Θαρώ πως πήγε να θυσιάσει στο βωμό.
1: Μα το κάθαρμα, ο δηλός σου αποστάτης.
0: Από εκεί? Μα ο βωμός δεν είναι από εκεί. Γρήγορα, γρήγορα να πάει κάποιος να βρει πού κρύβεται και να τον γυρίσει πίσω. Εν τω μεταξύ, Ανδροκλή, έλα εσύ να πάρεις τη θέση του. Έλα, ορίστε σπαθί. Και βρες μια πανοπλία να φορέσεις.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν γίνεται, μην το συζητάμε. Εγώ δεν μπορώ να πολεμήσω. Δεν μπορώ. Ποτέ δεν μπορούσα να σηκώσω σπαθί και να χτυπήσω. Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να αντιπαθήσω άνθρωπο τόσο πολύ. Εμένα μου υποσχεθήκατε να με ρίξετε στα λιοντάρια μαζί με την κυρία.
0: Τότε, καλά. Φύγε από τη μέση και κάτσε ήσυχος. Εμπρός! Είστε έτοιμοι όλοι!

0: Δίνε μου δύναμη, Θεέ μου. Δίνε μου υπομονή και κουράγιο.
1: Αχά, τρομάζεις, Φερόβι, ε.
0: Άνθρωπε, τίποτα δεν με τρομάζει περισσότερο από τον αφό της σάλπιγγας. Άμα ακούω σάλπιγγα ή τύμπανο ή το χτύπο του ατσαλιού, μια φλόγα τρέχει μέσα στις φλέβες μου. Το αίμα μου αναπηδάει καυτό και μου θολώνει τα μάτια μου. Και τότε πρέπει να ορμήσω, να χτυπήσω, να νικήσω. Ούτε ο Κέσσαρας δεν μου γλιτώνει πάνω στο αυτοκρατορικό του θεωρείο. Αν με πιάσει, αν με πιάσει η οργή μου. Ω αδελφοί μου, να προσεύχεστε για μένα. Μιλήστε μου. Θυμήστε μου πως αν σηκώσω το σπαθί μου, όλα πάνε χαμένα.
2: Φερόβιε, να θυμάσαι πόσο θα πονέσουν οι καημένοι οι μονομάχοι αν τους χτυπήσεις.
0: Μα δεν πονάει ο άνθρωπος όταν τον σκοτώνουν.
3: Μόνο η πίστη μπορεί να σε σώσει.
0: Η πίστη? Ποια πίστη? Έχω δύο πίστες μέσα μου. Η μια είναι η δική μου. Η άλλη είναι η πίστη του πολεμιστή. Η πίστη στο σπαθί μου. Μάχεραν έδωσες, μάχεραν θα λάβεις. Τι θα γίνει αν με κυριέψει αυτή?
3: Την πραγματική σου πίστη θα τη βρεις την ώρα της δοκιμασίας.
0: Αυτό φοβάμαι κι εγώ. Το ξέρω πως είμαι πολεμιστής αληθινός. Πώς όμως να ξέρω αν είμαι αληθινός χριστιανός ή όχι?
3: Πέταξε το σπαθί σου, Φερόβιε, πέταξε το, αδερφέ μου.
0: Δεν μπορώ, κολλάει μόνο του στο χέρι μου, Λαβίνια, πίστεψέ με.
2: Άκουσέ με και πρόσεξε. Αν είναι να απαρνηθείς τη θρησκεία μας, αδερφέ μου, γιατί να μην το κάνεις προτού βλάψεις κανέναν? Μην πολεμήσεις, θυσίασε καλύτερα στα είδωλα. Είναι προτιμότερο αυτό, παρά να προκαλέσεις το θάνατο ενός συνανθρώπου σου.
0: Ποτέ! Αυτό δεν θα το κάνω. Καλύτερα να με κομματιάσουν άγρια θηρία.
4: Γρήγορα, γρήγορα, τι γίνεται? Γρήγορα, ο αυτοκράτορας περιμένει. Γιατί αργοπορούν? Εμπρός, εμπρός, μάρς. Και εσείς, οι μονομάχοι, μάρς, ακολουθήστε.

0: Αδερφοί εμπρός, έφτασε η μεγάλη στιγμή. Αυτό το πέρασμα εδώ είναι για μας ο Γολγοθάς. Ανεβείτε τον γενναία, αλλά ταπεινά. Και μην ξεχνάτε ούτε διαμαρτυρία, ούτε παράπονο, ούτε αντίσταση, ούτε πάλι. Αδελφή Λαβίνια, χαίρε.
1: Χαίρε. Θα σε ακολουθήσω προτού το σώμα σου κρυώσει, αδερφέ μου.
0: Ναι. Αλήθεια. Μη ζηλεύεις που περνάω πρώτος στη δόξα του Κυρίου. Αδελφοί, εμπρός!

0: Καλά που δεν πρέπει κι εγώ να πολεμήσω. Θα ήταν αλήθεια φοβερό μαρτύριο για μένα. Δόξα τω Θεώ, τυχερός είμαι.
1: Ανδροκλή, εσύ δεν είσαι φτιαγμένος γι' αυτά. Πήγαινε στο βωμό να θυσιάσεις. Ο Θεός θα σε συγχωρήσει.
2: Λαβίνια, μη στεναχωριέσαι για μένα, αδελφή μου. Να συλλογέσαι τον εαυτό σου. Και κοίταξε, μη χάνεις το κουράγιο σου.
1: Κοίταξε! Ο αγωνοθέτης έρχεται, είναι έξω φρενών. Κάτι συνέβη, ως φαίνεται, που χάλασε τη σειρά αυτού του ωραίου θεάματος.
3: Καταστροφή! Εκείνος ο Χριστιανός!
1: Ποιος, ο Φερόδιος?
3: Όχι, ο άλλος ο αδελφός που πήγε να θυσιάσει.
1: Α, ναι, ο Σπίνθος, τι έγινε?
3: Από το φόβο του τράβηξε κατά το υπόγειο πέρασμα. Εκείνη τη στιγμή μετέφεραν το καινούριο λιοντάρι για να το πάνε στο πρόχειρο κλουβί που είναι κοντά στο στίβο.
1: Λοιπόν.
3: Τι λοιπόν? Τον έφαγε το λιοντάρι. Έτσι, δίχως να τον δει ο λαός. Πήγε χαμένος, δίχως να προσφέρει ευχαρίστηση σε όλους αυτούς που περίμεναν με τόση αγωνία.
1: Ω, είναι φοβερό. Ο Θεός δεν τον λυπηθεί.
0: Δεν μπορούσαν να τον σώσουν, άραγε?
3: Να τον σώσουν από το πεινασμένο θηρίο? Ένα καινούριο λιοντάρι. Είναι 2-3 εβδομάδες τώρα που το φέρανε. Πεινασμένο καθώς ήτανε, τον έκανε 2 μπουκές.
1: Ο Θεός δεν του συγχωρέσει.
0: Κοίταξε, τι να σου κάνει το καημένο το ζώο? Πεινούσε. Έχει και αυτό τη δικαιολογία του.
3: Καλά να πάθει. Τι γύρευε να πάει να πέσει απάνω στα θηρία? Καλύτερα να πολεμούσε στο στίβο. Τώρα έκοψε την όρεξή του το λιοντάρι. Δεν θα γυρίσει να κοιτάξει Χριστιανό για μια εβδομάδα.
0: Ίσως τώρα να μην με φάει,
3: Ναι, έτσι είσαστε εσείς οι Χριστιανοί. Μόνο τον εαυτό σας σκέπτεστε. Όμως εγώ τι θα απογίνω? Τι θα πω στον αυτοκράτορα όταν δει το καλύτερο λιοντάρι μας να μπαίνει στο στίβο βαρύ από το φαΐ και νισταγμένο?
1: Είναι φρικτό. Και δεν πρόφτασε τουλάχιστον να ψιθυρίσει μια προσευχή? Και έτσι δεν μπορεί να λογαριαστεί για μαρτύριο. Ένας απέσιος θάνατος χωρίς πίστη.

0: Λαβίνια, θέλω ακόμα μια φορά να σου πω. Λαβίνια, μάτια θα είναι η θυσία σου.
1: Εσύ, ωραία μου χιλίαρχε, μου κάνεις το θάνατο ακόμα πιο δύσκολο, το ξέρεις. Τον έχεις και εσύ πολλές φορές αντικρίσει.
0: Όχι, όχι, όχι το σίγουρο θάνατο, Λαβίνια. Τον αντίκρισα το θάνατο μόνο πάνω στη μάχη, όπου οι πιο πολλοί γλιτώνουν. Άκουσέ με. Δεν μπορεί, δεν πρέπει να πεθάνεις για κάτι τέτοια παραμύθια του Δία και του Ιησού.
1: Χιλίαρχε, όλα αυτά δεν έχουν πια καμιά σημασία. Ο θάνατος είναι κάτι τόσο αληθινό, που όταν πλησιάζει, ξεχνάς τον τρόμο σου, ξαναβρίσκεις το θάρρος σου και στέκεσαι γαλήνιος μπροστά στην αδυσόπιτη πραγματικότητα. Άκουσες κάτι τρομερό που έγινε πριν λίγο?
0: Ναι, άκουσα. Άκουσα πως ένας από εσάς τόσκασε και έτρεξε γραμμή στο στόμα του λιονταριού. Το βρήκα πολύ αστείο, μα την αλήθεια.
1: Δεν είναι μόνο αστείο. Σημαίνει κάτι περισσότερο. Σημαίνει πως ο άνθρωπος δεν πεθαίνει για παραμύθια και για όνειρα.
0: Μα θέλεις να πεθάνεις, Λαβίνια, για την πίστη σου, όπως λες?
1: Ναι, αυτό ακριβώς είναι το ωραίο. Θέλω να πεθάνω για κάτι μεγαλύτερο.
0: Δηλαδή, γιατί? Τι είναι αυτό που εσύ θεωρείς μεγαλύτερο?
1: Δεν ξέρω. Αν ήταν τόσο μικρό που να μπορούσα να το ξέρω, δεν θα άξιζε τον κόπο να πεθάνω γι' αυτό. Νομίζω πως αυτό είναι που λέμε ο Θεός.
0: Ο Θεός? Τι είναι ο Θεός?
1: Όταν θα το μάθουμε, χιλίαρχε, θα γίνουμε θεοί εμείς οι ίδιοι.
0: Λαβίνια, κατέβα από τα σύννεφα. Θυσίασες τα είδωλα κι έλα να παντρευτούμε.
1: Ωραία μου, χιλίαρχε, θα δεχόσουν να με παντρευτείς αν κατέβαζα τη σημαία την ημέρα της μάχης. Ξέρεις πως τα αγόρια μοιάζουν πιο πολύ στη μητέρα τους. Θέλεις ο γιος σου να βγει δηλός?
0: Έχεις δίκιο. Όλα αυτά είναι ανοησίες. Ανοησίες! Και είναι τερατώδες να κάθομαι με σταυρωμένα χέρια και να σε βλέπω να πεθαίνεις για αυτές τις ανοησίες, ενώ το κορμί μου ολόκληρο σπαράζει. Πέθανε. Πέθανε λοιπόν, αφού έτσι πρέπει. Μα όταν δω το αίμα σου να βάφει το πλακόστρωτο του αμφιθεάτρου, θα καρφώσω το σπαθί μου στην καρδιά του αυτοκράτορα και ύστερα στη δική μου.
1: Τι γίνεται?
0: Τι γίνεται? Του σκοτώνω. Τι θες να γίνεται? Αυτό δεν θέλετε εσείς οι χριστιανοί? Να σκοτωθείτε, να σας σκοτώσω.
2: Όχι, όχι, οι χριστιανοί δεν πολεμάνε. Και οι μονομάχοι, τα παλιόσκυλα, δεν τολμούν να τους χτυπήσουν. Φταίει εκείνο το θηρίο, ο Φερόβιος, που στέκεται μπροστά. Αυτός δεν είναι άνθρωπος, είναι βουνό. Ο αυτοκράτορας διέταξε να έρθει ο μαστιγωτής να τον μαστιγώσουν. Ίσως πολεμήσει τότε.
1: Αγωγή, όχι, αυτό, αυτό είναι άτιμο. Γιατί δεν τον σκοτώνουν χωρίς να τον ταπεινώσουν?
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, είναι τρομερό, τρομερό. Τώρα θέλω κι εγώ να πολεμήσω.
1: Ησύχασε, Ανδροκλή.
2: Θέλω να πάω στο στίβο. Δεν μπορώ. Αρρωσταίνω όταν το μαστίγιο. Η μόνη φορά που χτύπησα άνθρωπο στη ζωή μου ήταν σαν είδα κάποιον να χτυπάει με καμτσίκι ένα γέρικο άλογο. Έκανα κάτι φοβερό τότε. Τον έριξα κάτω και χόρευα πάνω στα μούτρα του. Δεν πρέπει, δεν πρέπει, σας λέω, να μαστιγώνουν το Φερόβιο. Θα μπω μέσα και να τους σκοτώσω όλους πριν το κάνουν. Όλους!

0: Τι τρέχει πάλι?
1: Φέρε σκοινιά και τα πανέρια. Γρήγορα, τα μεγάλα πανέρια.
2: Για ποιον είναι τα πανέρια?
1: Για το μαστιγωτή. Τον έκανε κομμάτια. Όλους τους έκανε κομμάτια.
2: Ποιος έκανε κομμάτια ποιον?
1: Έρχεται ο Αυτοκράτορας.
3: Πού είναι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο ήρωος? Φέρτε μου αμέσως τον Φερόδιο εδώ. Ήταν υπέροχος. Θα τον στεφανώσω με Στέφανο Δάφνης.
4: Είμαι χαμένος, κολλασμένος για πάντα. Κύριε, χτύπησε τον ενάξιο δούλο σου Φερόδιο, που σε πρόδωσε έτσι. Κόψτε μου το δεξί μου χέρι. Αμάρτησα, αδερφή μου. Έχετε σπαθιά? Χτυπήστε με.
0: Τι έκανες, Φερόδιε?
4: Δεν ξέρω. Το αίμα ανέβηκε στο κεφάλι μου και το σπαθί μου είναι βαμμένο στο αίμα μου. Αυτό θα πει πως είμαι καταραμένος.
3: Όχι, θα πει πως είσαι ο σπουδαιότερος άνθρωπος σε όλη τη Ρώμη. Θα σε στεφανώσω με χρυσές δάφνες, υπέροχη πολεμιστή. Έτσι μου έρχεται να σου παραχωρήσω και το δρόνο μου. Είναι μεγάλο γεγονός στα χρονικά της βασιλείας μου. Το όνομά μου θα μείνει γι' αυτό στην ιστορία. Μια φορά ένας γαλάτης στα χρόνια του Δομητιανού σκότωσε 3 στο στίβο και κέρδισε την ελευθερία του. Όμως ποιος άλλος σκότωσε γυμνός όπως εσύ? Στάθηκες άφοβα απέναντι στους πάνωπλους πολεμιστές, από τους πιο γενναίους που έχω. Ο διωγμός των χριστιανών θα σταματήσει αυτή τη στιγμή. Αν οι χριστιανοί πολεμούν έτσι, από σήμερα μόνον χριστιανοί θα πολεμούν για μένα. Εσείς όλοι, μονομάχοι, πρετοριανοί, χιλίαρχοι, σας διατάζω να γίνετε χριστιανοί.
2: Κέσαρ, η γυναίκα αυτή είναι αδερφή του Φερόβιου. Αν ρίξεις τη Λαβίνια στα θηρία, εκείνος θα στενοχωρηθεί. Θα δυνατήσει, θα χάσει τη φόρμα του.
3: Στα θηρία? Ανοησίες, κυρία μου. Είμαι υπερήφανος που σας γνωρίζω. Ο αδερφός σας είναι η δόξα της Ρώμης.
0: Ναι, αλλά και όλοι αυτοί είναι αδερφοί μου. Είναι ανάγκη να πεθάνουν. Είναι ανάγκη να κομματιαστούν από τους μονομάχους σου, Κέσαρ. Είναι να τους ξεσχίσουν τα άγρια θηρία. Είναι ανάγκη να αγαλιάσουν οι θεατέ βλέποντας αυτό το αθώο αίμα να πλημμυρίζει το φλεβιανό αμφιθέατρό σου.
3: Ποτέ! Κανείς δεν σκέφτηκε ποτέ να τους πειράξει. Κυρίες και κύριοι, περάστε από εδώ. Σας παρακαλώ, είστε όλοι ελεύθεροι. Περάστε στο αμφιθέατρο για να απολαύσετε την παράσταση που χάρη στον αδερφό σας θα μείνει ιστορική. Κύριε χιλίαρχε, θα με υποχρεώσετε αν τους οδηγήσετε στα καθίσματα που κρατώ για τους προσωπικούς μου φίλους.
5: Κέσαρ, πρέπει να έχω ένα χριστιανό για το καινούριο λιοντάρι. Το έχουμε τάξει στο λαό. Αν τους απογοητεύσουμε, θα μας ξεσκίσουν όλη τη διακόσμηση του θεάτρου.
3: Ναι, σωστά. Κάποιον πρέπει να βρούμε για το καινούργιο λιοντάρι.
4: Ρίξτε εμένα τον αμαρτωλό Φερόδιο. Να χαθώ εγώ αποστάτης.
3: Όχι, φίλε μου. Θα μας κομματιάσεις το λιοντάρι. Τα λιοντάρια είναι πανάκριβα. Δεν μπορούμε να τα πετάμε λες και είναι απλή σκλάβη. Όμως κάποιον πρέπει να βρούμε. Είναι εξαιρετικά δυσάρεστο φυσικά.
5: Να ρίξουμε εκείνον τον ανθρωπάκο τον Έλληνα. Αυτός είναι μάγος, δεν είναι χριστιανός. Είναι ό,τι πρέπει για το νούμερο 12.
3: Α, ναι. Δίκιο έχεις. Ακριβώς ό,τι μας χρειάζεται.
5: Έλα, Ανδροκλή.
6: Εγώ.
5: Ναι, έλα.
6: Τι να γίνει, αφού ήταν γραφτό μου.
0: Να πάω εγώ αντί για εκείνον Κέσσαρ. Ο χιλίαρχος μου είπε ότι ο όχλος προτιμά να βλέπει μια γυναίκα να ξεσκίζεται.
3: Ναι, σε αυτό υπάρχει βέβαια κάποια αλήθεια. Αλλά είμαι βέβαιος πως θα στενοχωρηθεί ο αδερφός σας. Και κάτι τέτοιο δεν το θέλω.
6: Σωστά, κι εγώ. Θα πάω εγώ, δέσποτα, θα πάω. Αλλιώς, ξέρετε, δεν θα βρω ησυχία σε όλη μου τη ζωή. Όχι. Όχι. Μα την πίστη ενός χριστιανού και την τιμή ενός ράφτη δέχομαι τον κλήρο που μου έλαχε. Αν τύχει και φανεί η γυναίκα μου, πέστε τις χαιρετίσματα και πως εύχομαι να ευτυχήσει με τον επόμενό της άντρα, όποιος και να είναι ο φουκαράς. Κέσσαρ, πήγαινε στο θεωρείο σου να δεις πως πεθαίνει ένας ταπεινός ράφτης. Χειροκρότησε μαζί με το λαό σου όταν θα μου κατατρώγει την ταλέπορη σάρκα μου το λιοντάρι. Χαίρε Κέσσαρ!

Μέσα στο τεράστιο αμφιθέατρο, χιλιάδες ανυπόμονα μάτια βλέπουν τον αυτοκράτορα να γυρνάει στο θεωρείο του και ύστερα τον Ανδροκλή να μπαίνει περίφοβο, αλλά βαδίζοντας σταθερά με αξιοθρήνητη αποφασιστικότητα. Ο αυτοκράτορ δίνει το σύνθημα.

Σε λίγο μια σιδερόφρακτη πόρτα ανοίγει και ξεπροβάλλει ένα μεγαλόσωμο λιοντάρι. Ο Ανδροκλής πέφτει στα γόνατα και προσεύχεται. Ρίγοι συνταράζουν το φτωχό κορμί του. Το λιοντάρι τρέχει μέσα στο αμφιθέατρο, λες και απολαμβάνει την προσωρινή του ελευθερία.

Ο κόσμος ζητοκραυγάζει το μεγαλόπρεπο βασιλέα της ζούγκλας, που σε λίγο θα του χαρίσει ένα άγριο θέαμα ξεσκίζοντας τις άρκες ενός χριστιανού. Ξαφνικά βλέπει τον Ανδροκλή. Σταματά, τεντώνεται, οσφραίνεται τον αέρα, κουνάει την ουρά του πέρα δόθε και ξεσπάει σε ένα απέσιο βρυχυθμό. Ετοιμάζεται να χυμίξει. Ύστερα, σαν να μετανιώνει, και αρχίζει να κόβει κύκλους γύρω από το δύστυχο ανθρωπάκο. Ο κόσμος κρατά την αναπνοή του. Το θέαμα γίνεται ενδιαφέρον. Ξαφνικά το λιοντάρι σταματά κατάφατσα στον Ανδροκλή. Το πλησιάζει σιγά σιγά, θα έλεγε κανείς ύπουλα. Το μυρίζει, μετά καμπουριάζει κάπως παράξενα. Αναδιπλώνεται και όπ, τον αναποδογυρίζει απαλά, σαν να παίζει μαζί του. Αρχίζει να τρίβεται απάνω του, ρουθουνίζει και τον χαϊδεύει με το τεράστιο πέλμα του. Ο Ανδροκλής το κοιτάζει τρομαγμένος. Το λιοντάρι απομακρύνεται για λίγο και αρχίζει να πηδά κουτσένοντας από το ένα του πόδι. Και ο Ανδροκλής καταλαβαίνει. Σηκώνεται, το πλησιάζει, του χαϊδεύει τα πλευρά, του τραβάει την ουρά παίζοντας και του σηκώνει το δεξιό του πέλμα να δει αν έχει γιατρευτεί η πληγή από το τεράστιο αγκάθι που του βγαλε κάποτε. Γιατί είναι αυτό το λιοντάρι που δεν έχει πια την ελευθερία του, όπως και αυτός. Είναι το λιοντάρι που συνάντησε κάποτε αποκαμωμένο από τους πόνους μέσα στο πυκνό δάσος της Νουμιδίας. Ο Ανδροκλής χαϊδεύει το κεφάλι του θηρίου και εκείνο, μουγκρίζοντας από ευχαρίστηση, σηκώνεται στα πισινά του πόδια, ακουμπάει τα μπροστινά στους ώμους του φίλου του και χορεύουν. Χορεύουν, χορεύουν, ενώ όλος ο κόσμος ζητοκραυγάζει έξαλλος. Ο αυτοκράτορ, μπρος σε αυτό το πρωτοφανές θέαμα, σηκώνεται από το θεωρείο του και κατεβαίνει κάτω.

0: Φίλε μου, έγινε κάτι το απίστευτο. Κάτι που αν δεν το βλέπα με τα μάτια μου, δεν θα μπορούσα να το πιστέψω και θα έριχνα στις φυλακές αυτόν που θα τολμούσε να μου διηγηθεί ένα τέτοιο χοντροφτιαγμένο παραμύθι. Όμως το είδα με τα μάτια μου αυτό το θαύμα, γιατί περί θαύματος πρόκειται. Τώρα δεν αμφιβάλλω καθόλου για την αλήθεια του χριστιανισμού. Βοήθεια! Βοήθεια, το λιοντάρι!
1: Σιγά, καλά, τι έχουν πάθει όλοι αυτοί και κάνουν έτσι σαν τρελοί? Φωνάζουν, βοήθεια, ζήτω κραυγάζουν, με χειροκροτούν και πάλι ουρλιάζουν. Λες και ψήνουν στην κόλαση.
0: Μάγε, μην πλησιάζεις. Μην κάνεις προς εμένα ούτε ένα βήμα. Σε διατάζω να θανατώσεις αυτή τη στιγμή το λιοντάρι. Αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να με πλησιάσει ούτε μισό βήμα. Είναι ένα θηρίο ανεδέστατο και επικίνδυνο. Είναι ένοχο εσχάτης προδοσίας. Έχει απέσιο φέρσιμο.
1: Ακούστε,
0: μη με πλησιάζεις. Θανάτωσέ το. Βοήθεια, η φρουρά μου. Πού πήγε η φρουρά μου?
1: Σιγά, μην κάνετε έτσι, κυρία Αυτοκράτορα. Μην κάνετε έτσι. Όταν σας βλέπει να τρέχετε, δεν μπορεί, θα χυμίξει. Μην το φοβάστε, μην τρέμετε, σας παρακαλώ, μην τρέμετε.
0: Δεν φοβάμαι. Η φρουρά μου, πού είναι επιτέλους η φρουρά?
1: Ποτέ να μην φοβάστε τα ζώα, δέσποτα. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Να, κοιτάξτε. Θα γίνει αρνάκι όταν δει πως είστε φίλος μου. Μην κουνιέστε, μια στιγμή να σας μυρίσει. Έλα λιονταράκι μου, έλα και πες καλημέρα στον κύριο Αυτοκράτορα. Το μεγάλο, τον καλό τον Αυτοκράτορα, που μπορεί και να μας κόψει το κεφάλι αν δεν του φερθούμε με πολύ μεγάλο σεβασμό.
0: Φουρά μου,
1: όσο φεύγετε τόσο αγριεύει. Πρέπει να του δείξετε πως είσαστε ιδιαίτερος μου φίλος. Αν το καταδέχεστε βέβαια, κύριε Αυτοκράτορα. Να κοίτα καλό μου θηριάκινα. Ο Αυτοκράτορ είναι ο καλός φίλος του Ανδρόκλη. Δώστε μου το χέρι σας. Κοίτα, μ' αγαπάει σαν αδερφός. Κοίτα.
0: Καλός σκυλοκατορωμένε, βρωμιάρι. Έλληνα παλιοράφτη, θα σε κάποιο ζωντανό που τολμάζεις και αγγίζεις το ιερό χέρι του Αυτοκράτορα.
1: Αχ, σας λέω, μη μιλάτε έτσι, κύριε. Τα καταλαβαίνει όλα από τον τόνο της φωνής σας. Όλα τα ζώα καταλαβαίνουνε. Ετοιμάζετε τώρα να σας χυμίξει. Γρήγορα, πέστε μου κάτι φιλικό, πέστε μου.
0: Αγαπητέ μου Ανδροκλή, γλυκύτατε μου φίλε, μοναδικέ μου αδερφέ, χαμένε από χρόνια, ξαναγύρνα στην αγκαλιά μου.
1: Έτσι, μπράβο. Να, το βλέπετε. Έπεσε ανάσκελα και κουνάει το ποδαράκι του σαγατούλα. Ελάτε. Χάιδεμα θέλει εδώ στην κυλίτσα. Ελάτε, χαϊδέψτε το, κύριε Αυτοκράτορα. Ελάτε.
0: Πρέπει να κατανικήσω αυτούς τους φόβους. Δεν ταιριάζουν σε έναν Αυτοκράτορα. Είδατε τι ήμερο που είναι?
1: Κύριε Αυτοκράτορα, λίγοι άνθρωποι θα είχαν το κουράγιο το δικό σας.
0: Βέβαια, χρειάζεται κάποια ψυχραιμία να φωνάξουμε την αυλή, να τους τρομάξουμε. Δεν έχει φόβο.
1: Όχι.
0: Θα γελάσουμε πολύ με την τρομάρα τους. Δεν έχει φόβο όμως, έτσι δεν μου είπες? Δεν έχει φόβο.
1: Κανένα φόβο,
0: εσείς όσοι μ' ακούτε, γυρίστε χωρίς φόβο. Ο Κέσαρας εξημέρωσε το άγριο θηρίο. Α, κανείς άδειασε το αμφιθέατρο? Θα ακουμπήσω και το πόδι μου απάνω του, για περισσότερη μεγαλοπρέπεια. Ελάτε, μη φοβάστε. Το έχω δαμάσει. Πλησίασε, Φερόβιε.
2: Παράξενο. Εγώ που δεν φοβάμαι κανέναν άνθρωπο, να φοβάμαι ένα λιοντάρι.
0: Λοιπόν, Φερόβια, δέχεσαι τώρα να έρθει στην Πρετοριανή φρουρά?
2: Στα νιάτα μου λάτρευα το θεό του πολέμου. Τον παράτησε για τον θεό των χριστιανών. Μα σήμερα αυτός με άφησε και ο Άρης με πλημμύρισε και ξαναπήρε πάλι το λάτρι του που ήταν κάποτε δικός του. Ο Θεός των χριστιανών θα νικήσει στο τέλος, όταν ο Άρης και εγώ θα είμαστε σκόνη. Αλλά στο αναμεταξύ θα λατρεύω το Θεό που υπάρχει για μένα. Γι' αυτό δέχομαι να υπηρετήσω ως την πετοργιανή φρουρά.
0: Πολύ γνωστικά λόγια. Όλοι οι μυαλωμένοι άνθρωποι συμφωνούν πως το φρονιμότερο είναι ούτε να δενόμαστε στενοκέφαλα με τα παλιά, ούτε να βιαζόμαστε ρυψοκίνδυνα για να φέρουμε το καινούριο, αλλά να συνδυάσουμε ό,τι καλύτερο έχουν και τα δυο.
3: Τι λες, ωραία Λαβίνια, θα φανείς φρόνιμη κι εσύ?
4: Όχι, θα πολεμήσω εγώ για τον ερχομό του νέου Θεού.
3: Μου επιτρέπεις να έρχομαι να συζητάω μαζί σου πότε πότε?
4: Ναι, καλέ μου χιλίαρχε, θα σε περιμένω.
0: Και τώρα, φίλοι μου, όχι πως φοβάμαι το λιοντάρι, όπως βλέπετε δεν το φοβάμαι, αλλά η παρουσία του δεν είναι και τόσο ευχάριστη. Ποιος ξέρει τι μπορεί να κάνει αν θυμώσει αξαφνά, ποιος μπορεί να μαντέψει πότε θα ξεσπάσουν τα άγρια ενστικτά του. Πάρ' το, αγωνοθέτη.
5: Κέσαρ, να έρθει μαζί κι αυτός ο μάγος ο Ανδροκλής. Δώσ' τον μου σκλάβο για το θηρίο τροφείο. Ξέρει να μερώνει τα πιο άγρια θηρία.
1: Όχι, όχι. Όταν είναι σε κλουβιά, κύριε, όχι. Δεν πρέπει να τα βάζετε σε κλουβιά. Πρέπει να τα αφήσετε όλα ελεύθερα, να αναπνέουν τον αέρα του δάσους.
0: Δίνω το μάγο να τον έχει σκλάβο όποιος προφτάσει να βάλει πρώτο χέρι απάνω του.
2: Εγώ.
0: Βλέπεις πόσο μεγαλόψυχοι είμαστε εμείς οι Ρωμαίοι Ανδροκλοί? Σου επιτρέπομαι να φύγεις ανενόχλητος. Πάρε το θηρίο σου και χάσου.
1: Σε ευχαριστώ, δέσποτα. Σας ευχαριστώ όλους σας, κυρίες και κύριοι. Έλα, λιονταράκι μου, πάμε. Όσο είμαστε μαζί εμείς οι δυο, δεν έχει ούτε για σένα κλουβί, ούτε σκλαβιά για μένα.
6: Και ο Ανδροκλής με το λιοντάρι φεύγουν, ενώ όλος ο κόσμος παραμερίζει στο περασμά του σιωπηλά. Ίσως από σεβασμό για τον ασήμαντο ανθρωπάκο, ή ίσως γιατί φοβούνται το λιοντάρι.

0: Στο θέατρο της Τετάρτης ακούσατε την κωμωδία του George Bernard Shaw «Ο Ανδροκλής και το Λιοντάρι».
1: Μετάφρασης και ραδιοφωνική προσαρμογή Λένα Ζανιδάκη.
0: Έλαβαν μέρος Γιώργος Βελέντζας, Ρίτα Μουσούρη, Σταύρος Ξενίδης, Βέρα Ζαβιτσιάνου, Ιορδάνης Μαρίνος, Σπύρος Ολύμπιος, Φίβος Ταξιάρχης, Δήμος Ταρένιος, Νίκος Πιλάβιος.
1: Μουσική επιμέλεια Ρένας Κοβατζής Καλτσά.
0: Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου.
1: Ρύθμιση ήχου Βασίλη Καρά.
0: Ραδιοσκηνοθεσία Γιώργου Θεοδοσιάδη.

Χρωσουλιασμένο το χρησμό στο καντερίμι. Το βρήκα σκορπισμένο το πρωί. Αυτό που διάβαζα και μέρωνα τα χρήματα.

με σύμβολα δικά τους και κανόνες έκανανε τον κόσμο μας κουλουπί. Τυφλό το πνεύμα μένει στους αιώνες να ψάχνει πάντα κάποια άλλη.

σμιλέψανε πολύ προσκυνημένοι σε βράχο που δε σβήνουν οι καιροί, χρησμό που ακόμα

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Δέσποινα Τάσου.

κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα να

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Δέσποινα Τάσου.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Καλησπέρα. Από το γκρουπ του σαξοφωνίστα Τόνι Ντερκράντι έγινε η αρχή του Jazz Club του 1958 με το κομμάτι «Le Décoyer». Η συνέχεια με το κουιντέτο του τρομπετίστα Μπαϊκίντα Κάρολ στη σύνθεσή του «Left Jab». Μαζί του είναι ο Τζούλιους Χέμφιλ στο άλτο και το τενόρο, ο Άντωνι Ντέιβις στο πιάνο, ο Ντέιβ Χόλατ στο κοντραμπάσο και ο Φιρόαν Άκλαφ στα drums.

Ο όρος τρίτο ρεύμα, third stream, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Γκίντερ Σούλερ για να περιγράψει ένα είδος μουσικής όπου η παράδοση της jazz και της ευρωπαϊκής έντεχνης μουσικής συμπτύσσονται κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο σε ένα ενιαίο αισθητικό σχήμα. Η βασική πρόθεση ήταν να βρεθεί ένας τρόπος εφαρμογής της jazz πάνω σε ευρωπαϊκές φόρμες μεταχειριζόμενοι ευρωπαϊκές τεχνικές συνθέσεις. Εξαιτίας της έμφασης που δόθηκε στο στοιχείο της σύνθεσης, τουλάχιστον στις πρώτες ηχογραφίες της μουσικής τρίτου ρεύματος, παρατηρούμε την έλλειψη της ρυθμικής ευελιξίας που είναι αναπόσπαστο στοιχείο της αφροαμερικάνικης παράδοσης. Η επιθυμία για την χρήση τυπικών σχημάτων δανεισμένων από την ευρωπαϊκή έντεχνη μουσική παράδοση αντικατέστησε μέχρι και τη φόρμα θέμα και παραλλαγή που πάνω της καλλιεργήθηκε και στηρίχτηκε όλη η αυτοσχεδιαστική παράδοση της jazz με σχήματα όπως για παράδειγμα η φούγκα και το ρόντο. Το πιο κρίσιμο σημείο στη θεώρηση του τρίτου ρεύματος είναι η κατασκευή των συνθέσεών του, που βασίζονται σε μια ιδιότυπη εναλλαγή των ιδιωμάτων που τις απαρτίζουν. Στην εξέλιξη του τρίτου ρεύματος διαπιστώνουμε, σε σχέση με την εναλλαγή των γραμμένων μερών με τα μέρη του αυτοσχεδιασμού, δύο κατηγορίες συνθέσεων. Εκείνες που παρουσιάζουν ευρωπαϊκές τεχνικές μέσα στη διαδικαστική λειτουργία της jazz από ένα σύνολο jazz και εκείνες που συνδέουν ένα σύνολο jazz με ένα σύνολο οργανωμένο με βάση την ευρωπαϊκή πρακτική. Όπως για παράδειγμα το έργο του Howard Brubeck, διάλογος για jazz combo και συμφωνική ορχήστρα.

από το 1960 και το βινιλιάκι του τενορίστα Wayne Shorter ακούσαμε Mack the Knife. Συνεχίζουμε με την σύζυγο του σαξοφωνίστα Charles Brackin, Joan, η οποία παίζει πιάνο. Την ακούμε με το τρίο της στο Manhattan Carnaval.

θα ήταν σκόπιμο να τονιστεί ότι ένας ουσιαστικός παράγοντας στη δημιουργία και εξέλιξη του τρίτου ρεύματος ήταν η εμφάνιση μουσικών προσωπικότητων όπως ο Γκίντερ Σούλερ και άλλοι που είχαν την άνεση να κινούνται τόσο στο χώρο της έντεχνης ευρωπαϊκής μουσικής όσο και στο χώρο της jazz με το ίδιο κύρος. Και έτσι να μπορέσουν να διαφοροποιήσουν το τρίτο ρεύμα από τους πειραματισμούς και τους δρόμους που είχαν ακολουθήσει άλλοι στο παρελθόν στην προσπάθειά τους να συγχωνεύσουν τις δύο διαφορετικές μουσικές παραδόσεις.

Από την Κάριν Άλισον ακούσαμε τη σύνθεση του πιανίστα Bobby Timmons Moaning. Θα συνεχίσουμε και θα πάμε προς το τέλος αυτής της πρώτης ώρας του Jazz Club με μια συνεργασία του Dizzy Gillespie και της σπουδαίας πιανίστριας Mary Lou Williams στο My Man.

η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Μπάρντο. Μια μεξικανική, επική, ψυχολογική μαύρη ταινία του 2022, την οποία συνέγραψε, συμπαρουσιάστηκε, συνεπιμελήθηκε, έκανε και τη συμπαραγωγή και σκηνοθέτησε φυσικά ο Αλεχάνδρο Ιναρίτου. Μια ταινία που ήταν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης διεύθυνσης φωτογραφίας και που την μουσική έγραψε ο Μπράις Ντέσνερ μαζί με τον Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ιναρίτου.

Ακούμε μουσική του Μπράις Ντέσνερ αλλά και του Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ινιαρίτου για τον Μπάρντο. Ο Σιλβέριο Γκάμα είναι ένας Μεξικανός δημοσιογράφος που έγινε σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ και που ζει στο Λος Άντζελες με τη σύζυγό του Λουσία και τον έφηβο γιο του Λορέντζο. Η δουλειά του έχει γίνει ολοένα και πιο προσωπική και υποκειμενική καθώς μεγαλώνει. Η τελευταία του ταινία, «Ψεύτικο χρονικό μιας χούφτας αληθιών», είναι ένα έργο ντοκιμαντέρ με αυτοβιογραφικά στοιχεία. Ο Σιλβέριο και η Λουσία είναι ευτυχισμένοι μαζί, αλλά τους τυχιώνει ο θάνατος του πρώτου τους γιου, Ματέο, μια μέρα μετά τη γέννησή του. Οι δυο τους κρατούν τις τάχτες του Ματέο και νιώθουν ανίκανοι να ξεπεράσουν την απώλειά του.

ήταν η μουσική του Bryce Dessner αλλά και του Alejandro González Iñárritu και η ταινία του δεύτερου Μπάρντο. Ταινία έκανε πρεμιέρα την 1η Σεπτεμβρίου του 2022 στο 71ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στο πλαίσιο του διαγωνισμού για τον Χρυσό Λέοντα. Κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στις 18 Νοεμβρίου του 2022 και στη συνέχεια προβλήθηκε στο Netflix τον ίδιο μήνα του 2022. Πήρε διχασμένες κριτικές από τους κριτικούς, οι οποίοι επένεσαν τις ερμηνείες, την κινηματογράφηση και τη σκηνοθεσία, αλλά διχάστηκαν ως προς το σενάριο και τη διάρκεια αυτής της ταινίας. Επιλέχθηκε ως η μεξικανική υποψηφιότητα για την καλύτερη διεθνή ταινία μεγάλου μήκους στα 95ª βραβεία Όσκαρ, μπαίνοντας στη βραχεία λίστα με 15 ταινίες, αλλά δεν ήταν υποψήφια. Πήρε υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης φωτογραφίας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
1: Το Babylon είναι μια αμερικανική, επική, ιστορική θα μπορούσε κανείς να τη χαρακτηρίσει, μαύρη κωμωδία του 2022 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Damien Chazelle. Έχει ένα λαμπρό cast, μεταξύ των οποίων Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva και πολλούς ακόμα. Το σενάριο επίσης του Damien Chazelle και στα βραβεία Χρυσή Σφαίρα καλύτερης πρωτότυπης μουσικής επένδυσης που την έγραψε ο Justin Hurwitz.

Ακούμε τη μουσική του Justin Hurwitz για τον Babylon. Ανάμεσα στους λάτρεις της χολιγουδιανής ιστορίας, ο σκαρικός Damien Chazelle, που έκανε και το La La Land, ανατρέχει στην πρώτη χρυσή αλλά και ακραία εποχή του Hollywood για να κατασκευάσει αυτή την επιβλητική ταινία. Το 1926, ενώ ο βουβός κινηματογράφος ανθεί και πρόκειται να βιώσει σαρωτικές τεχνολογικές αλλαγές, οι ζωές ενός Μεξικανού μετανάστη, που ερμηνεύει ο Diego Calva, μιας φερέλπιδος ηθοποιού, που ερμηνεύει η Margot Robbie, και ενός διάσημου στάρ, που παίζει ο Brad Pitt, ανακατεύονται σουρεαλιστικά καθώς προσπαθούν να εδραιωθούν στο Hollywood.

Ήταν η μουσική του Justin Hurwitz για το Babylon του οσκαρικού Damien Chazelle που μας μετέφερε στο Hollywood του 1926, εκεί όπου μπερδεύονται οι ζωές ενός Μεξικανού μετανάστη, μιας φερέλπιδος ηθοποιού και ενός διάσημου στάρ.

0: Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Πέντε περίπου λεπτά αφού του ένας ακόμη ωκεανός του ήχου βγήκε στον αέρα από τον 958. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κώστας Αβίδης στη φορά αυτή στον ήχο. Και πρώτος ο Willie Nelson, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της country, που παρόλο που μόλις εδώ και πέντε μέρες μπήκε στην ένατη δεκαετία της ζωής του, δεν σκέφτηκε στιγμή να τα παρατήσει και έτσι κυκλοφόρησε έναν ακόμη δίσκο, τον 72ο κατά σειρά, και μάλιστα τον κυκλοφόρησε την ημέρα των γενεθλίων του, στις 29 δηλαδή Απριλίου. Ο τίτλος του είναι «A Beautiful Time» και με αυτόν είναι που θα πορευθούμε για μερικά ακόμη λεπτά. Ήταν το «Dreaming Again», είναι τώρα το «Live Every Day».
1: Live every day like it was your last one, and one day you're gonna be right. Treat everyone like you wanna be treated, see how that changes your life. Yesterday is dead, tomorrow is blind, and the future is

Live Every Day λοιπόν από τον Willie Nelson και τον πολύ πρόσφατο 72ο δίσκο του με τίτλο A Beautiful Time, στον οποίο μεταξύ των 14 τραγουδιών που περιέχει βρίσκουμε και δύο διασκευές ενός τραγουδιού του Leonard Cohen και ενός των Beatles. Και αυτόν τον τελευταίον την διασκευή είναι που θα ακούσουμε τώρα. With a little help from my friends.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και από τους διασκευασμένους από τον Willie Nelson Beatles προηγουμένως, πριν δηλαδή από το σήμα του σταθμού μας, μια διασκευή ενός δικού του τραγουδιού και πάλι ακούσαμε αμέσως μετά από αυτό, το When I'm 64.

Magnolia Stroll λοιπόν από τους Tuba Skinny και τον τελευταίο τους δίσκο με τον ίδιο ακριβώς τίτλο, μια συλλογή από τα καλύτερά τους, και πάμε τώρα να ακούσουμε άλλα δύο, Minor Fret και Mighty Anchor.

και από τους Τούμπα Σκίνι, φίλοι και φίλες, την παραδοσιακή αυτή jazz μπάντα του δρόμου από τη Νέα Ορλεάνη. Πάμε τώρα στην αϊτινής καταγωγής Αμερικανίδα τσελίστρια Λέιλα Μακάλα, Far From Your Web.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

«Πεζέ καφέ», ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε μόλις. Όσοι το ξέρουμε, το ξέρουμε από την Λέιλα Μακάλα και πάλι, που το συμπεριέλαβε πριν κάποια χρόνια σε έναν από τους δίσκους της. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό αϊτινό τραγούδι και το οποίο εμείς εδώ σήμερα ακούσαμε από τους αϊτινούς επίσης Λακού Μιζίκ. Συνεχίζουμε όμως, αφήνουμε την Αϊτή και την Καραϊβική και μέσω της Ισπανίας και του πολυεθνικού σχήματος των Ογκούν Afrobeat περνάμε που αλλού στο Afrobeat.

0: benefit for all. We today and the children of the future.
1: Αυτοί λοιπόν, φίλοι και φίλες, ήταν οι Ογκούν Afrobeat, το πολυεθνικό αυτό Afrobeat σχήμα με έδρα τη Μαδρίτη. Στο Benefit for All τους ακούσαμε και συνεχίζουμε. Παραμένοντας στο Afrobeat, πηγαίνουμε τώρα στη Νέα Υόρκη. Εκεί, από τους Καλέτα and the Super Yamba Band, θα ακούσουμε το Γκόγιτο.
0: Υπέρα, αγκά, είναι σιωάζου υπάρχει.

αφρικάνικη μουσική που θα ακούσουμε και από τους επόμενους της σημερινής μας συντροφιάς, φίλοι και φίλες, τη φορά αυτή σε ένα συνδυασμό ιδιωμάτων από την Γκάνα και τη Ζάμπια. Υπογράφεται από ένα τρίο ονόματι Johnny.

Και αυτό που ξεκίνησε μόλις, φίλοι και φίλες, είναι η διασκευή ενός κομματιού του Donald Byrd από το 1975, το Wind Parade, μια διασκευή που υπογράφει ο τραγουδιστής και παραγωγός Jordan Rakey. Συνάμα όμως είναι και το τελευταίο μας για σήμερα. Ο Κώστας Σαββίδης ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας μέχρι αύριο.

Καλώς ανταμώνουμε και σήμερα, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι. Απαραίτητες συστάσεις, αντιλαμβάνεστε, θα δοθούν. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής, ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Σαν να μην πέρασε μία μέρα, Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Και σειρά έχει ο καινοτόμος ακούραστος Miles Davis. Παρουσιάζουμε ένα αφιέρωμα με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. 26 Μαΐου του 1926 γεννήθηκε ο βιρτουόζος τρομπετίστας Miles Davis. Ο μήνας είναι ο Απρίλης της jazz. Και να σας πω πως ο Miles Dewey Davis, όπως είναι και το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στο Όλτον της πολιτείας Ιλινόης. Ήταν το μεσαίο από τα τρία παιδιά μιας ευκατάστατης οικογένειας μαύρων, πολύ σπάνιο για εκείνες έτσι τις εποχές. Ο παππούς του είχε κάνει ολόκληρη περιουσία ως λογιστής. Όταν αγόρασε όμως μια μεγάλη έκταση γης, οι λευκοί στράφηκαν εναντίον του. Ήρθε σε επαφή με τη μαγεία της μουσικής μέσω της ραδιοφωνικής εκπομπής «Ρυθμή του Χάρλεμ», ακούγοντας τον Louis Armstrong, την Bessie Smith και τον Duke Ellington, σπουδαίοι καλλιτέχνες της μαύρης κουλτούρας. Έτσι, σύντομα άρχισε μαθήματα μουσικής και όταν τελείωσε το δημοτικό έπαιζε ήδη ικανοποιητικά τρομπέτα. Στα 16 του χρόνια θα γίνει μέλος της Ένωσης Μουσικών και στα μέσα της δεκαετίας του 40 θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη για να συναντήσει τον Τσάρλι Πάρκερ και τον Ντίζι Γκιλέσπι για να παίξει μαζί τους.

16 μόλις ετών και ο Ντέιβις συναντά τον Πάρκερ και τον Γκιλέσπι. 2 χρόνια αργότερα μπαίνει στο σχήμα, στην πάντα τους, ενώ προσπαθούσε να μπει στον ίδιο τους τον κόσμο, να τους καταλάβει μέχρι το πετσί, όπως έλεγε και ο ίδιος. Για να μάθει να παίζει, ωστόσο, συγκατοίκησε για ένα ολόκληρο χρόνο με τον Τσάρλι Πάρκετ. Τον Πάρκερ, συγγνώμη, απέκτησε μια βαθιά γνώση της μουσικής και, όπως είπε αργότερα ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του, και η πόρτα να έτριζε, ξέραμε ακριβώς τι νότα ήταν ο ήχος. Γρήγορα βέβαια η φήμη του θα εξαπλωθεί από τις πρώτες και όλες συνεργασίες. Όσον αφορά τη δισκογραφία του, πολύ απλά να σας πω ότι αποτελείται από τουλάχιστον 60 στουντιακά άλμπουμ, 39 ζωντανά άλμπουμ, 46 συλλογές, 27 box sets, 4 άλμπουμ με soundtrack, ασανσέρια δολοφόνια ξεπέραστο, ένα από αυτά, 57 singles και 3 άλμπουμ με remix. Αρχίζουν οι πρώτες εμφανίσεις με τον bebop, τον Bird, τον Charlie, από το 1944 έως και το 1947, οι οποίες βέβαια κυκλοφορούν από τη δισκογραφική εταιρεία Savoy. Ο Davis κάνει το ντεπούτο του ως ηγέτης της ηχογραφήσης του 46 με τον πιανίστα John Lewis, τον μπασίστα Nelson Boyd, αλλά και τον drummer Max Roach. Η Prestige Records κυκλοφορεί το ντεπούτο άλμπουμ του Davis το 1951, The New Sounds.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Παραμένουμε μουσικά στην περίοδο που ο Miles Davis συνεχίζει να παίζει hard bop. Δεν έχουμε περάσει ακόμα στην περίοδο της avant-garde, της jazz fusion και της cool jazz. Από το 1949 ως το 50, ο Davis ηχογραφεί 12 μελωδίες με ένα νονέτο. Στη μουσική ένα νονέτο είναι μια σύνθεση μουσικής δωματίου που απαιτεί 9 μουσικούς για την εκτέλεση. Η τυπική μελοποίηση νονέτου είναι για κουίντετο πνευστών, βιολί, βιόλα, τσέλο, κοντραμπάσο. Υπάρχουν βέβαια και άλλου είδους συνδυασμοί που αποτελούταν από άλλους γνωστούς μουσικούς της jazz, συμπεριλαμβανομένων τον ενορχιστρωτή Gil Evans, Jerry Mulligan, Lee Konitz, John Lewis, Max Roach και Kenny Clarke. Οι ενορχιστρώσεις για το συγκεκριμένο σχήμα γράφτηκαν για όργανα που σπάνια χρησιμοποιούνται στη jazz, όπως το γαλλικό κόρνο, αυτό το εξαιρετικό χάλκινο όργανο κατασκευασμένο από σωλήνες τυλιγμένου σε ένα πινίο, και την τούμπα. Αυτές οι ηχογραφήσεις εκείνο τον καιρό χαρακτηρίζονται ως cool jazz. Φτάνουμε δηλαδή σε αυτή την περίοδο. Και εμφανίζεται το είδος της μουσικής που προτιμά ο Miles Davis, αφού εγκαταλείπει οριστικά το hard bop, στο δίσκο Birth of the Cool, ο οποίος κυκλοφορεί από την Capitol Records το 1957, σηματοδοτώντας μια σημαντική επιρροή στο μέλλον της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, τη jazz. Αργότερα υπογράφει με την Columbia και κυκλοφορεί το Round About Midnight το 1957. Και φτάνουμε στο 1959, όπου κυκλοφορεί ο αδιαφυσβήτητο, αναμφίβολα ο καλύτερος jazz δίσκος όλων των εποχών, Kind of Blue. Αν και οι πωλήσεις εκείνο τον καιρό, ξέρετε, δεν δείχνουν ότι το Kind of Blue θα μπει στους 100 καλύτερους δίσκους jazz όλων των εποχών. Ήταν νωρίς μόλις κυκλοφορήσει. Αντιλαμβάνεστε ότι ο χρόνος κάνει τη δουλειά του και αναδεικνύει αν ένα έργο θα είναι διαχρονικό. Δεν σταματάει όμως εκεί ο Miles Davis. Περνάει στο επόμενο δίσκο, 1960,

Ο Ντέιβις καταγόταν από εύπορη οικογένεια, αλλά μεγάλωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες των φυλετικών διακρίσεων. Αισθάνθηκε όμως εντελώς διαφορετικά το 1949 όταν επισκέφθηκε το Παρίσι. Έκανε παρέα με τον Πικάσο, τον Ζαν-Πολ Σάρτρ, αλλά και την τραγουδίστρια Ζουλιέτ Γκρεκό, με την οποία είχε και μία σύντομη ερωτική σχέση. Ο ίδιος, στην αυτοβιογραφία του, αναφέρει: «Ποτέ δεν είχα αισθανθεί έτσι στη ζωή μου, να με μεταχειρίζονται οι άλλοι σαν άνθρωπο. Στο Παρίσι κατάλαβα ότι όλοι οι λευκοί δεν ήταν ίδιοι». Αυτό άλλαξε βέβαια αμέσως όταν γύρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί τον αντιμετώπισαν εντελώς διαφορετικά, σαν κάθε άλλο μαύρο αγόρι, όπως σχολίασε ο ίδιος. Οι αντιδράσεις του προς τους λευκούς και προς τη ζωή γενικά ήταν συχνά αντιφατικές. Το 1970 υπάρχει ένα περιστατικό όπου ο Έρικ Κλάπτον του ζητά να παίξουν μαζί σε ένα rock festival. Ο Miles Davis αρνιέται, λέγοντας πως το rock είναι λευκή λέξη και δεν θέλω να γίνω λευκός, ήταν η εξήγηση που έδωσε στον Έρικ Κλάπτον. Όπως παρατήρησε ο ιστορικός της jazz Joaquin Berend, ένας άνθρωπος με τόσα συμπλέγματα που έχει τέτοιους διχασμούς μέσα του πρέπει να είναι πραγματικά χαρισματικός για να γίνει και τόσο επιτυχημένος.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ο Miles Davis, εθισμένος φουλ στην ηρωίνη. Πώς ζει? Ζει τη ζωή ενός απατεώνα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, συνεχίζοντας πάντοτε να παίζει μουσική και να γράφει και να συνθέτει jazz, εκμεταλλευόμενος όμως τις ηρόδουλες και λαμβάνοντας χρήματα από φίλους. Μέχρι το 1953 ο εθισμός του άρχισε βέβαια να επηρεάζει και αρνητικά το παίξιμό του. Ο εθισμός του στα ναρκωτικά δημοσιοποιήθηκε σε μία συνέντευξη στο Down Beat με τον Cab Calloway, αυτόν τον υπέροχο τραγουδιστή της jazz που ήταν, ξέρετε, τακτικός θαμώνας ως τραγουδιστής στο Cotton Club του Harlem, πολύ δημοφιλής τραγουδιστής εκείνη την εποχή του swing, τον οποίο βέβαια ο Miles δεν συγχώρεσε και ποτέ, καθώς του έφερνε η συγκεκριμένη συνέντευξη πόνο και ταλαιπωρία κάθε φορά που την έβλεπε. Επιστρέφει στο Saint Louis. Στο Saint Louis έμενε ο πατέρας του. Συγκεκριμένα επιστρέφει στη φάρμα του πατέρα του και μένει κλειδωμένος σε ένα διαμέρισμα για 7 μέρες, χωρίς να τρώει και χωρίς να πίνει. Όταν τελικά βγαίνει από το διαμέρισμα, θεωρεί πως είχε καταφέρει να νικήσει τον εθισμό του. Μετά από μια σύντομη περίοδο με τον Ρότς και τον Τσάρλς Μίγκους, τον Σεπτέμβριο του 1953, επιστρέφει επίσης ξανά στον πατέρα του, όπου επικεντρώνεται ακόμη περισσότερο στην αντιμετώπιση του εθισμού του. Για 6 μήνες τα καταφέρνει, διότι αποφασίζει να μείνει στο Ντιτρόιτ αποφεύγοντας τη Νέα Υόρκη, όπου ήταν πάρα πολύ εύκολο να βρει κανείς ναρκωτικά. Αν και έκανε χρήση ηρωίνης, μπορούσε ακόμη να εμφανίζεται με τον Elvis Jones και τον Tommy Flanagan ως μέλος της μπάντας του Bill Mitchell στο Club Bluebird. Καταφέρνει να σταματήσει τον εθισμό του το Φεβρουάριο του 1954 και αποφασίζει σαφώς να επιστρέψει στη Νέα Υόρκη, στη Μητρόπολη της Jazz, νιώθοντας καλά για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, ψυχικά αλλά και σωματικά, όπως αναφέρει ο ίδιος, πιο δυνατός. Ενημερώνει τους Wayne Stock και την Blue Note πως είναι έτοιμος να ηχογραφήσει με ένα quintetto. Θεωρούσε πως τα άλμπουμ που προκύπτουν από τις προηγούμενες ηχογραφήσεις είναι πολύ σημαντικά και νιώθει ότι οι εμφανίσεις μπορούν να γίνουν ακόμη πιο δυνατές.

Είμαστε 1957, όπου ο Ντέιβις έχει εξαντληθεί από τις ηχογραφήσεις και τις περιοδίες και νιώθει την ανάγκη να ασχοληθεί με νέα έργα. Τον Μάρτιο του 57, ο 30χρονος τότε Ντέιβις δηλώνει στους δημοσιογράφους την πρόθεσή του να αποσυρθεί σύντομα, διότι είχε λάβει μία πρόταση να διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, καθώς και να γίνει μουσικός διευθυντής σε δισκογραφική εταιρεία. Ο Αβακιάν συμφωνεί από την Prestige Records ότι έχει έρθει η ώρα για τον Ντέιβις να εξερευνήσει κάτι διαφορετικό. Ο Ντέιβις απορρίπτει την πρόταση της δισκογραφικής εταιρείας και επιστρέφει στον ονέτο του, καθώς το θεωρούσε ένα βήμα προς τα πίσω. Στη συνέχεια ο Αβακιάν του προτείνει να συνεργαστεί με ένα μεγαλύτερο σύνολο μουσικών, παρόμοιο με το Music for Brass, ένα άλμπουμ ορχιστρικής και διασκευασμένης μουσικής με χάλκινα πνευστά υπό τη διεύθυνση του Γκούντερ Σούλερ, με τον Ντέιβις ως προσκεκλημένο σολίστ. Ο Ντέιβις δέχεται και συνεργάζεται με τον Γκιλ Evans σε αυτό που γίνεται μια συνεργασία των 5 άλμπουμ από το 1957 δηλαδή έως το 1962. Τον Απρίλιο του 59 ο Ντέιβις ηχογραφεί αυτό που κάποιοι θεωρούν το καλύτερο άλμπουμ της παγκόσμιας jazz σκηνής, το Kind of Blue, που το ονόμασε έτσι γιατί και η διάθεσή του εκείνο τον καιρό ήταν κάπως μελαγχολική, όπως προσδίδει το χρώμα του μπλε. Καλεί τον εξαιρετικό νεαρό τότε πιανίστα Bill Evans, καθώς η μουσική είχε σχεδιαστεί γύρω από το στυλ του πιάνου του Evans. Προσωπική μου άποψη και εκτίμηση ότι το Kind of Blue δεν το χρεώνουμε μόνο στον Miles Davis αλλά και στον Bill Evans. Τόσο ο Ντέιβις όσο και ο Evans ήταν εξοικειωμένοι με τις ιδέες του George Russell για την tropical jazz. Ο Ντέιβις βέβαια παρέλειψε να πει στον πιανίστα Winton Kelly, που ήταν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, πως τη θέση του θα πάρει ο Bill Evans διότι επέστρεψε. Οπότε ο Kelly εμφανίζεται μόνο σε ένα κομμάτι, το Freddy Freeloader, ενώ το σεξτέτο παίζει το So What και το All Blues.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.